0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κρύο, κρύο, κρύο. Και ξανά κρύο, κρύο, κρύο. Πολύ κρύο, ρε παιδιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν άλλη μία μέρα, Τρίτη 7 του μήνα, 7 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ από το Hughesdale, παγωμένο το Hughesdale, μπορεί να έχει 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά το πρωί. Λίγο να πας έτσι να πλύνεις τη μούρη σου, να βοσείς τα δόντια σου, το καταλαβαίνεις από το νερό βασικά. Παγωμένο. Μα πολύ παγωμένο. Τέλος πάντων, σήμερα θα φτάσει περίπου τους 13, 12, 14, εκεί. Και ψιλοβροχάει που λένε.

Αποκλειστήκαν οι Πορτογάλοι. Οι Αμερικάνοι χάνουν 0-1. Καλά, μεγάλο σκανδάλο, δεν το συζητάμε. Αφού επεμβαίνει και ο άλλος, να πούμε εκεί πέρα, κανονικότατα. Στο τι θα γίνει δηλαδή. Όχι, λέει, δεν είναι κόκκινη κάρτα, πάρτε την πίσω. Τι πάρτε την πίσω, ποδόσφαιρο είναι. Τι νομίζετε ότι κανένα διαπραγματεύει το Ιράν? Μεγάλο σκάνδαλο, πήρε θέση και η UEFA. Ένα λόγο παραπάνω δηλαδή, ακόμα, που θέλουμε να αποκλειστούν οι Αμερικάνοι. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα σε όλες τις πολιτείες, όχι μόνο εδώ στις δικές μας περιοχές. Σήμερα να σας πω ότι μπορεί να μην έχουμε βροχές σε όλη την επικράτεια. Μόνο στο Σίδνη θα έχει βροχές. Άντε και εδώ ρίχνει λίγο έτσι τσουρ. 17 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αδελαϊδα. 14 αυτή τη στιγμή, 7 το πρωί. Καλημέρα στην Αδελαϊδα. Καλημέρα στο Brisbane που θα φτάσει στους 22. Καλημέρα στην Καμπέρα με πολύ παγετό το πρωί. 0 και ίσως μείον. Θα φτάσει στους 15 βαθμούς, 15 βαθμούς διαφορά. Καλημέρα στην Καμπέρα. Καλημέρα και στην Κρυσταλία. Καλημέρα στον Darwin στους 26. Θα φτάσει 32. Καλημέρα στο Hobart και εκεί κρύο το πρωί. 3 βαθμούς. Θα φτάσει 13 βαθμούς στο θερμόμετρο. 21 βαθμούς με ήλιο το Perth. Καλημέρα και στο βροχερό Sydney σήμερα, που αυτή τη στιγμή έχει 14 και θα φτάσει 18 βαθμούς.

γιορτές, γιορτές, γιορτές. Έχουμε γιορτές σήμερα. Κυριακή, Κυριακός, Οδυσσές και Οδύσσια. Κυριακή, Κυριακός, Οδυσσές και Οδύσσια. Σήμερα να σας πω ότι πρέπει να μιλάτε Σουαχίλη. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη σήμερα. Και τα νησιά του Σολομώντα εκεί στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την εξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1.000 στον αριθμό και περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να λέμε, γιατί έχουμε πραγματικά κάποια νέα τα οποία είναι σήμερα πολύ πολύ περίεργα, ρε παιδί μου. Έχουμε κανιβαλισμό στην Αυστραλία, ναι, όπως το ακούτε.

Αλλά πριν ξεκινήσουμε, λέμε το πείμα rythmos.com.au. Φυσικά εκεί θα τα βρείτε όλα. Φυσικά και στην εφαρμογή μας, άμα την κατεβάσετε από το Play Store και το Apple Store. Όλα φυσικά λοιπόν, στέλνετε και τα μηνύματά σας εκεί στο chat, όπως έχει κάνει ήδη ο Βασίλης και ο Λάζαρος και κάποιοι άλλοι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Στέλνετε μηνύματα και στο Messenger, στο Facebook και στο Instagram. Στέλνετε μηνύματα και στο live που τρέχει. Και φυσικά μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60. Πολύ άνετος έβλεπε ο Νικόλα. Ο Νικόλας ο Καψά, ο Mr. Selfie. Σιγά λέει, πώς κάνεις έτσι, σιγά το κρύο. Τι λέει, πλάκα με κάνεις.

0: Νομίζω σήμερα, παιδιά, κερνάει ο φίλος μου ο Μπλούχος. Γιορτάζει ο Μητσοτάκης σήμερα. Κυριάκος, ρε φίλε, γιορτάζει σήμερα ο αγαπημένος σου. Εσύ που τα πας καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανή. Καλημέρα στη Μερούλα μας στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Τίμητο Βασιλόπουλο. Καλημέρα στον Βασίλη τον 434. Καλημέρα στον Λάζαρο. Καλημέρα παλικάρι μου. Και όπως λέγαμε, λέει, στο δημοτικό σχολείο κάνει κρύο, κάνει τσίφι για το διόλο το κοτσίφι. Ναι, σωστό και αυτό. Και έλεγα εγώ δεν θα πάρει, θα πάρει, δεν θα πάρει, θα πάρει, δεν θα πάρει, πήρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο, καλημέρα σου.
0: Τι έγινε?
1: Τι κρύο είναι αυτό ρε παιδάκι μου. Του τουρίζω, πω πω, ούτε ζεσταίνεται το σπίτι. Καθόλου.
0: Είναι, κάνει, είναι πολύ δυνατό.
1: Πήγε, πήγε Ελλάδα. Πήγαινε να... να ζεσταθείς λιγάκι.
0: Πάμε να ζεσταθούμε λιγάκι, να κάνουμε.
1: Ναι, σε λίγο μας φεύγεις και εσύ, τι θα κάνουμε. Ο
0: υπομονή.
1: Νίκος έφυγε χτες κρυφά κρυφά.
0: Ναι, έτσι κάνει αυτός, έρχεται κρυφά, φεύγει κρυφά πλέον.
1: Ναι ρε παιδί μου, και εγώ περίμενα, λέω, βλέπω την μπάλα χθες και λέω και ο Νίκος είναι εκεί.
0: Βλέπεις τώρα την μπάλα, βλέπεις τον αγώνα που έχει τώρα την Αμερική, τη βλέπεις?
1: Δεν βλέπω τίποτα εγώ.
0: Έχει
1: τώρα
0: Αμερική.
1: Εδώ όμως. Είδες, η Αγγλία κέρδισε το Μέξικο χθες.
0: Το καλύτερο παιχνίδι ήταν χθες αυτό. Ήταν
1: πραγματικά. Δεν κουνήθηκα καθόλου. Το είδα όλο. Όλο το παιχνίδι το είδα. Αλλά τώρα θα δω και ποιος παίζει, είπες.
0: Αμερική, Βέλγιο.
1: 30 για να το βάλω.
0: Χάνει η Αμερική. Αυτό θέλουμε.
1: Χάνει, ε.
0: Ναι.
1: Ας χάσει. Α, yes, ωραίο. Ωραίο μάτι είναι αυτό, πολύ ωραίο. Θα δούμε. Τώρα αυτοί με τα άσπρα έχουν ωραία άμυνα. I don't know. Θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα κερδίσει, Στράτο μου.
0: Έγινε Παολίνα μου.
1: Να είσαι καλά, έστειλα.
0: Και εσύ ακόμα καλύτερα.
1: Έστειλα σόρτς. Και να είσαι καλά.
0: Bye bye.
1: Και θα καθίσω εδώ το...
0: Να καθίσεις, να δεις.
1: Βεβαίως, δεν το κουνάω ρούτινα. Άμα δεις την κουζίνα, δεν μπορώ να μπω από το κρύο. Να,
0: έχει κρύο.
1: Εγώ κάλτσες ποτέ δεν φόραγα, αλλά έχω βάλει κάλτσες τώρα και ακόμα δεν ζεσταίνομαι. Anyway.
0: Έγινε, Λίνα. Bye bye.

Λοιπόν. Ναι ρε. Καλημέρα Σταυρώνε, καλημέρα φίλε Στράτε, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ λέει. Βάμος, βάμος για ποιο πράγμα.

έτσι. Έτσι, λίγο έτσι ενημερωτικά, άχρηστες πληροφορίες, δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Να σας πω λίγο έτσι ποιος γεννήθηκε και ποιος πέθανε και ποιος αναστήθηκε σαν σήμερα. Λίγα πράγματα λοιπόν από τις ειδήσεις του τότε. Να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέου Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το 2005 είχαμε την τρομοκρατική επίθεση σε λεωφορεία στο Λονδίνο με 54 νεκρούς και 700 τραυματίες. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα το 2019 σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007.

Λοιπόν, η είδηση που δεν μπορεί να πεις ότι είναι μια είδηση που δυσανατά σε καθημερινή βάση, όπως διαβάζουμε κάθε μέρα. New South Wales, η αστυνομία κάνει έρευνα για το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού τα κεντρικά του New South Wales. Η 32χρονη που κατηγορείται για φόνο, για ενδοοικογενειακή βία, και η αστυνομία κάνει έρευνα για κανιβαλισμό. Όπως το ακούσατε, ναι, για κανιβαλισμό.

0: τώρα θα μου πείτε πώς, τι είδηση είναι αυτή, πώς και πώς θα τη διαβάσεις δηλαδή πραγματικά. Πριν πάω, να πάω λίγο σε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στρατό.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είσαι?
0: Ποιος είναι, η φίλη μου, η Όλγα?
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Όλγα αγαπημένη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εδώ, λέμε το πείμα μας.
1: Σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά κοπέλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι ο μόνος πρώτος.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου
1: ο
0: λόγια.
1: Πρώτος. Να μην λείπεις, να μην λείψεις, αλλά...
0: τι να κάνω, λίγο πρέπει εγώ να ξεκουραστώ.
1: Αυτό είναι το ένα, το πρώτο.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο είναι...
0: Να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες για να τη βγάλουμε μετά πάλι ένα χρόνο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εσύ καλά είσαι?
1: Εγώ έτσι και έτσι. Έχω κι εγώ τη μοναξιά μου.
0: Υγεία να έχουμε όμως. Η μοναξιά είναι ένα πράγμα το οποίο, εντάξει, κάτι μπορούμε να κάνουμε,
1: υγεία,
0: αλλά υγεία...
1: Έχουμε και μία βάσανα.
0: Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουν βάσανα. Αφού ξυπνάμε το πρωί και είμαστε υγιείς και κάνουμε το σταυρό μας, μια χαρά θα λέμε, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό κάνω πάντα.
0: Θα κοιτάμε μπροστά, θα κοιτάμε μπροστά, γιατί οι μέρες πίσω φύγανε, δεν ξανάρχονται. Θα κοιτάμε μπροστά. Βασικά να κοιτάμε το τώρα, γιατί το πίσω έφυγε, το μπροστά δεν το ξέρουμε. Ας ζήσουμε αυτό που είναι τώρα, κατάλαβες, αυτό να κάνουμε.
1: Εγώ Στράτο θυμάμαι τα παλιά μου. Και γι' αυτό.
0: Τα παλιά να μην τα θυμόμαστε, γιατί δεν...
1: Τι λάθος έκανα.
0: Εντάξει, μην μετανιώνετε για τίποτα παιδιά. Τα λάθη είναι για να παίρνουμε μαθήματα. Μην μετανιώνετε για τίποτα.
1: Είμαι ελεύθερη, είμαι με τη γονείς μου.
0: Εντάξει.
1: 24 ώρες.
0: Εντάξει, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω ελευθερία, δεν έχω χαρά, όλο πόνο και σηκώνομαι, δεν κοιμάμαι, αυτά.
0: Να κοιτάς λίγο πιο διαφορετικά, με άλλη οπτική τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ γλυκιά, είναι δώρο από το Θεό και να την απολαμβάνεις.
1: Αυτό όλοι το θέλουμε, αλλά δεν έχετε όλα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Πώς τα θέλουμε εμείς στη ζωή.
0: Να είσαι καλά Όλγα μου και να προσέχεις. Ευχαριστώ πολύ για το τηλέφωνο. Και να μας παίρνεις, καλημέρα.
1: Ό,τι φορά σε...
0: Να μας παίρνεις. Να μην...
1: Να έπληξη.
0: Καλά έκανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μην ντρέπεσαι. Να είσαι καλά.
1: Λίγο έχω άγχος.
0: Να μην έχεις καθόλου άγχος. Εδώ πέρα είμαστε μια οικογένεια.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου.
1: Θέλω να πω καλημέρα σε όλους που ακούνε.
0: Ναι.
1: Και αυτά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου αγαπημένη μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Στράτο.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πολύ γλυκό πλάσμα η Όλγα μας.

0: να είσαι στο παγκάκι, στο μίτσμιτ.
1: Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ.
2: Εσύ με τον καλό το λόγο είσαι πάντα. Άμα πάρει κανένα το τηλέφωνο και σου είσαι κανένα μπινελίκι, μετά θα τσατιστείς πάλι. Καλημέρα, Ριάννα.
3: Έτσι, μωρέ, πονάει η ψυχούλα σου. Καλημέρα, καλημέρα, Στράτο μου. Θα στείλω καλημέρα στην Όλγα και θα της πω να μη στεναχωριέται άμα είναι καλά στην υγεία της. Θα κάνει την προσευχούλα της. Τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν τα συγχωράει όλα ο Θεός, Όλγα μου.
2: Η Όλγα έτυχε να την γνωρίσω πριν μια εβδομάδα. Με σταμάτησε εκεί στο Όκλι που δεν την ήξερα. Εγώ μην ήξερε η κοπέλα. Είναι υπέροχο πλάσμα. Υπέροχο πλάσμα.
3: Μα ακούγεται που είναι υπέροχο πλάσμα. Γι' αυτό και εγώ έτσι συγκινήθηκα με αυτά που άκουσα. Είπα να της πω μια καλημέρα και να παίρνεις το ρυθμό, να την ακούμε, να συζητάμε, να αλλάζουμε απόψεις. Μας δίνει κουράγιο αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Και προσευχούλα στο Θεό και ο Θεός όλα τα συγχωράει, Στράτο. Αρκεί να τον θυμηθούμε.
2: Να τον θυμόμαστε γενικά, όχι όταν είμαστε στις καλές
3: γενικά,
2: μας.
3: Γενικά, ναι, μα βέβαια.
2: Στις κακές βέβαια. Μας και στις καλές μας να τον θυμόμαστε, όχι όποτε.
3: Η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη. Να το λέω και εγώ στους άλλους, αν το ακούω και εγώ. Όλοι μαζί να προσευχόμαστε στο Θεό. Και όλα τα φέρνει βολικά.
2: Για περίμενε λίγο, γιατί αφού έχεις στείλει, περίμενε.
0: Τι παγόρε, μια μισή ώρα στο παγκάκι, αφού εκεί θα είσαι.
2: Εσύ. Είσαι για μπινελικό.
3: Τι λέει αυτός?
2: Δεν ξέρω τώρα τι λέει, μωρέ, το παιδί αυτό. Έχει κάτι χάσει.
3: Είπες πρωτήτερα θα μας κεράσει. Και νόμιζα επειδή τον Μητσοτάκη το λένε Μητσοτάκη, άλλο ο γιορτάς.
2: Όχι, γιορτάζει ο Κυριάκος.
3: Κατάλαβα καλά.
2: Και ο Μπλούχος όταν θα γίνει καλά, είπε, θα μας κεράσει. Δεν περιμένουμε, δεν θα γίνει ποτέ φυσικά.
3: Από τι να γίνει καλά?
2: Από αυτό που έχει, από τη μέρα που γεννήθηκε.
3: Άρα, Δημητράκο μου, τον αγαπάω όμως. Είναι ψυχούλα κι αυτός. Τι να κάνουμε, όλοι έχουμε και τα καλά μας.
2: Εννοείται.
3: Έτσι. Αυτά, Στράτο. Να
2: σε καλά.
3: Κάτι άλλο θα σου πω άλλη φορά. Μπορεί και μετά.
2: Να.
3: Αυτό που είπες με εκείνη τη μητέρα δεν μπορώ να το ακούσω.
2: Ναι, δεν γίνεται, αλλά είναι απίστευτο αυτό.
3: Όπω έτρωγα και δεν μπορούσα. Λέω, πήγα το χαμήλωσα.
2: Ανατριχιαστική υπόθεση.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι παθαίνουν το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έγινε.
3: Τα λέμε.
2: Ριάννα μου, να σε καλά. Για χαρά μου.
3: Γεια σου, γεια.
4: Καλημέρα.
2: Τι παθαίνεις εσύ, ρε φιλενάδα, να πούμε. Μία είσαι στα πετάς και μία είσαι στα down. Μία καλημέρες είναι να πούμε εκτόξευση και την άλλη είναι με στελάνεις τελείως. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο Σάρη. Σιγά μη δεν έστελνε μήνυμα εσύ και σιγά μη δεν σχολίαζες. Άσε ρε. Λοιπόν, ναι παιδιά, μία υπόθεση η οποία πραγματικά ήταν μια τυχιαστική υπόθεση. Πιθανή υπόθεση κανιβαλισμού. Μας έχει προκαλέσει ένα σοκ εδώ στην Αυστραλία τις τελευταίες μέρες με το θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι και θήτη τη μητέρα του. Να σας πω απλά ότι το παιδί είχε βρεθεί τρεις φορές στο ραντάρ των αρχών στο παρελθόν, όχι μία και δύο, τρεις φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μια υπόθεση που δεν την ξέρανε. Το παιδί είχε βρεθεί στο ραντάρ των αρχών λόγω ανησυχιών για την ψυχική κατάσταση της μητέρας και ψυχική πιθανή κατάσταση ψύχωση που σχετιζόταν με χρήση ουσιών. 32 χρονών η γυναίκα. Δεν έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία της για νομικούς λόγους από ό,τι καταλαβαίνετε. Εμφανίστηκε το Σαββάτο σε αστυνομικό τμήμα στο New South Wales και φέρεται να έπεισε αστυνομικούς ότι έχει καταναλώσει μέρη του σώματος του τετράχρονου γιού της. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η γυναίκα με το παιδί. Εντόπισαν το παιδί νεκρό με σοβαρά τραύματα στα χέρια. Σύμφωνα με τις αρχές και τις πρώτες εκτιμήσεις, το αγοράκι είχε χάσει τη ζωή του αρκετές ημέρες προτού ενημερωθούν οι αρχές. Μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στην περιοχή 5 μήνες νωρίτερα, προκειμένου σύμφωνα με πληροφορίες να απομακρυνθούν από περιβάλλον, να απομακρυνθούν από περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας. Προσέξτε τώρα, ναι, φύγανε από ένα περιβάλλον, πήγαν σε ένα άλλο περιβάλλον, γιατί στο προηγούμενο περιβάλλον υπήρχε ενδοοικογενειακή βία.

Εν τω μεταξύ, μια ακόμα άσχημη είδηση έρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου. 27 χρονών άνθρωπος, ο οποίος εραστέχνης ποδοσφαιριστής. Ένα περίεργο, λέει, ατύχημα εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια αγώνα εδώ στη Μελβούρνη το Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι η ποδοσφαιρική ομάδα Epping εμπεβαίωσε την είδηση του θανάτου του 27χρονου Nathan Fitzgerald. Εχθές επιβεβαιώθηκε η είδηση. Τι να πω, ρε παιδί μου, τώρα να ξεκινάς να φτιάξεις τη μέρα σου. Αλλά θα το γυρίσουμε. Θα το γυρίσουμε. Γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, ο Μητσοτάκης, οπότε μου ζητάτε εδώ πέρα παραγγελίες. Να το αφιερώσουμε και ένα τραγούδι του κούλι μας.

Καλημέρα στον Βασίλειο Καζουεμπιλάκο. Καλημέρα στην Ελένη μας, τη Θεοδωρόπουλος. Παναγία μου, λέει, τι ακούμε το καθημέρι, το καθημερινό το παιδάκι, το τι φταίνει τα παιδιά, λέει. Τι φταίνει τα παιδιά να πληρώνουν την τρέλα των γονέων. Καλημέρα Στάτο, λέει Ελένη μας. 4 χρονών το παιδάκι. Τι να πεις μετά από εκεί τώρα, δεν υπάρχει κάτι να πεις. Να σχολιάσεις τι, γιατί έφαγε το παιδί της κάποια μέρη του σώματός της. Δεν μπορεί να σχολιάσεις κάτι.

0: σαν ξεχάσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, βλέπω και ανεβάζετε κάποια post και κάποια story στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν το κάνετε επειδή εσύ δεν καταλαβαίνετε. Αλλά τα τραγούδια που ανεβάζετε δεν είναι τραγούδια τα οποία είναι κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος υπάρχει. Είναι AI και ανεβάζετε τραγούδια AI. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το τραγούδι AI. Το βρίσκετε μπροστά σας και το ανεβάζετε χωρίς να το ακούσετε. Σας αρέσει αυτό που ακούτε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω πραγματικά.

0: Καλημέρα στον Τασάρα να στείλουμε. Καλημέρα λέει στους συνακροατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό του.
1: Στου κόσμου το...
0: Καλή εκπομπή να έχεις φίλε λέει. Γεια σου Τασάρα.

0: Να πούμε μια καλημέρα στην Ελένη μας. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορώ να μιλάω πολύ δυνατά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πειρά.
1: Με ακούτε.
0: Σε ακούμε καμπάνα, μια χαρά.
1: Σας, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η παρέα σας εκεί σήμερα, αλλά...
0: Η παρέα του ρυθμού είναι γενικά μεγάλη, γιατί δεν είμαστε εμείς εδώ, είναι οι ακροατές που είσαι, ακροατές σου που ακούνε και είμαστε αυτή η παρέα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εντός Αυστραλίας ή εκτός Αυστραλίας, όπου
0: παντού,
1: ακούγεται σταθμό.
0: Ναι, μας ακούνε παντού.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μεγάλη σημασία. Του Μητροπάνου αυτό που βάλατε. Το... Μητροπάνος, δεν είναι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Κάνω λάθος.
0: Ναι, Μητροπάνος.
1: Είναι. Εγώ δεν προλαβαίνω να ακούω λόγω δουλειά στο σταθμό και όταν ξεκλέβω λίγο χρόνο δεν ακούω πια τίποτα ευχάριστο. Όχι, δεν ακούω εγώ γενικά, δεν ακούμε όλοι μας.
0: Δεν υπάρχει ευχάριστο πλέον. Ξέρεις, ή θα επιλέξω να, να κάνουμε εδώ τους καραγκιόζες σε εισαγωγικά, να γελάσουμε λίγο, να πούμε κανένα θεματάκι και να ξεχαστούμε. Γιατί άμα το πάρουμε.
1: Θέλει πολύ δύναμη όμως. Θέλει πολύ δύναμη αυτό να το κάνεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί κι εσείς. Το ζείτε, το διαβάζετε, το πρέπει να το μεταφέρετε. Θέλει μεγάλη, καλή ψυχολογία να το κάνεις αυτό, να είσαι καλός, δεν θα πω ηθοποιός, εντάξει. Και αυτό σε εισαγωγικά, αλλά με βαριά καρδιά,
0: Ναι, είναι από αυτά που πρέπει, ξέρεις, να κάνεις αναγκαστικά, αλλά να τα προσπεράσεις και γρήγορα, να μην μείνεις πάνω δηλαδή σε αυτό, γιατί τι να μείνω τώρα, να μείνω πάνω στο θέμα, τι να πω, γιατί έφαγε μέρη του από το παιδάκι της, δηλαδή... Τι να σχολιάσεις.
1: Στράτο, τώρα που άνοιξα το τηλέφωνο μου, σήμερα προσέχω ένα παιδάκι 10 μηνών, ένα κοριτσάκι.
0: Να.
1: Και δεν μπορώ να μιλάω δυνατά γιατί κοιμάται, γι' αυτό...
0: Καλά, μια χαρά ακούγες.
1: Λέω όμως, η δουλειά μου είναι αυτή. Το έχουμε ξαναπεί καθημερινά με διαφορετικά παιδάκια.
0: Έχεις να κάνεις με παιδάκια. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Το πιο όμορφο, καθότι και η γιαγιά, δεν το ευχαριστία με τον εγγονό μου όμως όπως έπρεπε, γιατί είμαι πολύ με τη δουλειά καθημερινά. Και όταν τον έχω είναι μια απόλαυση, αλλά λέω και σκέφτομαι αυτά που βλέπω και ζω και βιώνω από οικογένειες. Ακούω αυτά που ακούω. Βλέπεις τώρα έναν άγγελο να κοιμάται έτσι.
0: Ναι.
1: Και
0: ένα,
1: είτε είναι ενός χρονών, είτε είναι δύο.
0: Και λες πώς μπορεί κάποιοι άνθρωποι να κάνουν κακό σε αυτό το πλάσμα.
1: Ναι. Και όταν είναι και δικό σου κιόλας, πώς γίνεται αυτό, θέλω να κλάψω τώρα, θέλω να φωνάξω.
0: Κοίταξε τώρα, υποτίθεται ότι αυτή η γυναίκα έφυγε από εκεί που ήταν και πήγε στο μέρος που έμενε για ενδοοικογενειακή βία, για να προστατευτεί από ενδοοικογενειακή βία. Και είδες, πήγε εκεί πέρα και η ίδια σκότωσε το παιδί της.
1: Στράτο, είναι...
0: Καλά, δεν είναι κάτι. Κοίταξε να σου κάτι. Τώρα, εμείς λέμε το πώς μπορείς. Δεν υπάρχει εξήγηση στο πώς μπορείς. Δεν υπάρχει πώς μπορείς. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει λάθος στο μυαλό. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος που δεν λειτουργεί σωστά δεν θα κάνει κακό σε ένα παιδί. Έτσι. Τώρα θα συγχτηρίσουμε, θα κάνουμε, αλλά λογικά το μυαλό της συγκεκριμένης κυρίας κάτι δεν. Πώς καταλάβεις.
1: Κρίνουμε, είναι πιο εύκολο να κρίνεις από τον
0: άλλον.
1: Κρίνουμε με την έννοια ότι δηλαδή. Αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε, εντάξει, να είναι φυσιολογικός θάνατος, να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα, να ακούς τώρα μικρά παιδιά να σφάζονται, 14 και 15, εμείς δεν ήμασταν έτσι. Είμαστε, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι και δεν το λέω για να μου πει πόσο χρόνο. Εγώ θα είμαι 54.
0: Είχαμε αλητίες. Αλλά πλέον δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τίποτα το οποίο να συγκρατεί έναν άλλο από κάποιον άλλο να βγάλει ένα μαχαίρι για να τον καρφώσει. Δηλαδή δεν είναι πλέον.
1: Ακριβώς. Να αφαιρέσουμε. Να ποιο δικαίωμα αφαιρούμε, είτε είναι παιδί είτε μεγάλο.
0: Νομίζω.
1: Ποιο δικαίωμα αφαιρούμε τη ζωή του αλουνού. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι είναι τη εποχή μα το όλο πρόβλημα. Είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση. Στο οπτικό υλικό δολοφονιών και σε εμάς και στα παιδιά μας. Δηλαδή βλέπουμε δολοφονίες στο ίντερνετ και κάνουμε scroll και πάμε στην επόμενη δολοφονία. Λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Λες και παρακολουθούμε, ξέρω εγώ, ένα απλό βίντεο. Φαντάσου τώρα αυτό πώς το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πού έχουν πρόσβαση, τι έχουν ή κάτω το 16, αλλά νομίζω ότι όσα παιδιά έχουν πρόσβαση 16 χρονών σε τέτοιου είδους βίαιες εικόνες, αλλιώς μετά κοστολογούν τη ζωή ενός ανθρώπου αν θα κάνουν ζημιά σε έναν άνθρωπο. Νομίζω ότι πλέον κάτι συμβαίνει λάθος στο πώς κοστολογούμε τη ζωή και γενικότερα τον άνθρωπο.
1: Νομίζεις, Στράτο, ότι υπάρχει και αθεία, γι' αυτό έχουμε ξεφύγει εντελώς.
0: Αθεία.
1: Δεν ξέρω. Ναι,
0: ναι, αθεία, ναι, είναι must, είναι νέο ρεύμα. Αυτό.
1: Εγώ θα γίνω 54 χρονών και σκέφτομαι κάθε πρωί που ξυπνάω και ανοίγω τα μάτια μου, κάθε πρωί 4,5 ώρα που φεύγω από το σπίτι μου στις 6 για να πάω στη δουλειά πια μου, κάθε πρωί 4,5 ώρα που φεύγω από το σπίτι μου στις 6 για να πάω στη δουλειά, κάνω το σταυρό μου και λέω σε ευχαριστώ.

0: αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι, το αύριο δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε το αύριο.
1: Είναι άγνωστο. Ελπίζουμε, ελπίζουμε όλοι. Ειδικά εμείς που είμαστε γονείς και τα παιδιά μας. Τα παιδιά τους, τα παιδιά μας, τα παιδιά τους, γενικά τα παιδιά όλων μας, τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Πώς δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά τα αισθήματα που βλέπω, που ακούω, που δεν μπορώ να εκφράσω. Δεν ξέρω πώς, τι λέξεις να χειριστώ, να μην παρεξηγηθώ με αυτά που γίνονται. Δηλαδή, εγώ είμαι τρομοκρατημένη με ό,τι βλέπω. Και δεν μιλάω μόνο για τη δουλειά μου, δεν μιλάω για τη δουλειά μου, γιατί εγώ εντάξει, έχω και φυσιολογικές οικογένειες, έτσι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν προβλήματα όμως, έχω δει στο παρελθόν, τεράστια. Που αυτά τα παιδιά πάντα την πληρώνουν, γι' αυτό λέω ότι τα πληρώνουν πάντα τα παιδιά, την τρέλα των γονέων.
0: Ε, βέβαια τα λόγια.
1: Αυτοί οι γονείς κάπως έχουν μεγαλώσει, κάπως δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μεγαλώσει φυσιολογικά. Δεν γίνεται, βρε παιδιά.
0: Εννοείς για τα βία παιδιά, εννοείς για τα παιδιά που είναι βία.
1: Ναι, να μην έχουν καρδιά, πολύ... να μην έχουν ψυχή, να μην έχουν φόβο.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και με τον Νίκο. Πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, η οποία καταλήγει στο γεγονός ότι τι φταίει και καλά, φταίει η οικογένεια. Ναι, φταίει η οικογένεια. Γιατί φταίει η οικογένεια? Φταίει η οικογένεια γιατί δεν μπορεί να επιληθούν στα παιδιά τους? Φταίει η οικογένεια γιατί έχουν παραμελημένα τα παιδιά τους? Δεν μπορεί ένα παιδί τώρα που είναι 13 χρόνια να είναι έξω στις 1 ώρα, 2 ώρα το βράδυ και να κλείνει αυτοκίνητα. Ο γονιός τι κάνει?
1: Ναι.
0: Δεν έχει αντίληψη, ναι, που είναι, δεν ξέρει δηλαδή που είναι το παιδί του, δεν έχει δηλαδή εικόνα που βρίσκεται στις 2 ώρα το πρωί ένα παιδί 12-13 χρονών που κλαίει αυτοκίνητα.
1: Παναγία.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ δηλαδή ότι τα παιδιά μου θα είναι 13 χρονών έξω και θα κάνουν αυτό.
1: Μα είναι παιδί, είναι παιδί, 13 χρονών είναι παιδί, δεν ξέρει τίποτα από τη ζωή. Πώς τα αφήνουν, πώς αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα σε τόσους κινδύνους? Τα παιδιά δεν ξέρουν τίποτα 13 χρονών, ούτε 15 ξέρουν. Συγγνώμη που το λέω, γνωρίζοντας μερικά πράγματα και βλέποντας και συζητιώντας και έχω δει μαμάδες πώς μιλάνε στις κόρες στο παρελθόν και έχω συγκλονιστεί και μετά εμείς οι γονείς στεναχωριόμαστε γιατί τα παιδιά μας μιλάνε έτσι. Δηλαδή να λες στο παιδί σου να μην γυρίσει πίσω και να το σφάξουν και να μην, δηλαδή πράγματα συγκλονιστικά, δηλαδή να σου πέφτουν πράγματα από τα χέρια, να ζαλίζεσαι από το τι ακούς, από τι... Αυτά τα παιδιά λογικά δεν μεγαλώνουν σε φυσιολογικό περιβάλλον. Δηλαδή οι γονείς να είναι, μιλάω τώρα για οργανισμούς που έχω δουλέψει, να υπάρχουν 5 και 6 παιδιά και να βλέπεις τα παιδιά μέσα σε ένα σπίτι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω πώς ζουν οι γύφτες στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι σαν μικρό παιδάκι, ακούγα τους γύφτες και τρομοκρανόμουν, φοβόμουν. Γιατί κλέβανε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
0: Δεν θυμάσαι και δεν μας λέγανε, φάει το φαγητό σου γιατί θα φωνάξω το γύφτο σου, λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι και βλέπεις τώρα και να ζουν σε σπίτια που να είναι χαλάσματα σπίτια, έτσι, να μην παρέχουν τίποτα μέσα για τα παιδιά. Πώς ζούσαν τα παιδιά? Να προσπαθείς να τρομοκρατήσεις, να προσπαθείς να τρέξεις, να τους βρεις ένα
0: τα παιδιά, επειδή είσαι και της δουλειάς και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχεις να κάνει με τις παιδικές ψυχούλες, είσαι όλη μέρα με αυτές. Τα παιδιά είναι ό,τι βλέπουν να κάνουν. Και έτσι διαμορφώνονται σιγά σιγά. Όταν τα παιδιά βλέπουν ενδοοικογενειακή βία, βλέπουν τον πατέρα να έρχεται και από τις 5 ώρες να είναι κομμάτια, να έχει πει και να είναι μεθυσμένος.
1: Ναι, άλλο.
0: Να φωνάζει, να σηκώνει χέρι. Κάποια στιγμή κάτι θα συμβεί και στα παιδιά. Είναι λογικό.
1: Όσα μπορούν να μιλήσουν και να βοηθήσουν την κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι τα παιδιά έχουν φόβο στη νεαρή ηλικία να μιλήσουν για το τι γίνεται στο σπίτι τους από το γονέα ή οτιδήποτε. Δεν, αν όλοι μπορούσαν να μιλήσουν, να μην έχουν το φόβο να μιλήσουν, θα μπορούσαν να έχουν βοηθηθεί κάποιες οικογένειες. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω. Είναι δύσκολο να καταλάβεις όταν δεν έχεις ζήσει μια κατάσταση τέτοια βίας. Έχεις μεγαλώσει. Να το πω φυσιολογικά. Μπορεί οι γονείς μου να ήταν να μην είχαν τα πάντα. Αλλά είχαμε αγάπη. Ένα κομμάτι ψωμί.
0: Νομίζω η αγάπη πάντα υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με τις εποχές. Έτσι. Η αγάπη πάντα υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχει εξαλειφθεί.
1: Ξέρουμε όμως την αγάπη σε αυτή την ηλικία. Ξέρουμε τι σημαίνει αγάπη. Γιατί το τετραβάμε.
0: Μα άμα δεν δώσεις αγάπη στα παιδιά, πώς θα δώσουν εκείνα μετά αγάπη? Είναι λογικό αυτό. Βλέπεις φυσικά όμως κάποια παιδιά τα οποία μεγαλώνουν χωρίς γονείς, τα οποία μεγαλώνουν μόνα τους και βγαίνουν διαμάντια. Και λες πώς.

0: γίνεται αυτό, ρε παιδί.
1: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το έχω ακούσει, δεν το έχω δει.
0: Εγώ το έχω δει. Αυτό. Όλοι θα έχουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή, παιδιών τα οποία οι γονείς τους ήταν ό,τι να είναι και αυτά, ξέρω εγώ, βγήκανε διαμάντια.
1: Αν ένα παιδί δεν σου δεν σε γεμίζει το γέλιο του και η φωνή του και τα γκίκουλ όλα αυτά που ζω εγώ, που η ψυχή μου είναι γεμάτη, πάω. Μπορεί να πηγαίνω σπίτι κουρασμένη γιατί είναι 12 ώρες και 15 ώρες πολλές φορές. Γιατί οι γονείς δουλεύουν long hours και meetings και το ένα και το άλλο. Μπορεί να πηγαίνω αργά σπίτι, αλλά πηγαίνω με την ψυχή μου γεμάτη. Γιατί είναι χαρά αυτό το πράγμα, τα παιδάκια, τα μικρά. Είναι χαρά. Εντάξει,
0: μακάρι όλοι, κοίταξε. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν το επάγγελμα το δικό σου και είναι με, ασχολούνται με παιδιά να ήταν σαν και σένα. Δεν είναι. Και στο επάγγελμα αυτό υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι.
1: Υπάρχουν, ναι, ναι. Το έχω ζήσει όταν δούλευα στους παιδικούς σταθμούς.
0: Είδες ότι έχουμε συνέχεια περιστατικά και εδώ στην Αυστραλία
1: κρούσματα,
0: ιδιαίτερα.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα σε παιδικούς σταθμούς που δηλαδή πάνε και σπουδάζουν και ασχολούνται με το θέμα αυτό συγκεκριμένο γιατί έχουν κάποιο διαστραμμένο μυαλό να μπουν σε ένα παιδικό σταθμό να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Ειδικά το τελευταίο χρόνο το έχουμε δει δύο-τρεις φορές τουλάχιστον.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είσαι της λογικής ότι στους παιδικούς σταθμούς πρέπει να προσλαμβάνουν άντρες.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
1: Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τα κρούσματα που έχουμε στους παιδικούς σταθμούς σεξουαλικής παρενόχλησης ή φωτογραφιών έχει να κάνει μόνο με υπαλλήλους που είναι άντρες. Έτσι, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Και φανταστείτε ότι οι άντρες, δεν είναι σεξιστικό αυτό που λέω, είναι το 1, 2, 3 στους 10 δηλαδή στο προσωπικό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έγινε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο.
1: Να έχετε μια. Συγγνώμη για την ενόχληση, απλά είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά που.
0: Πάντα όταν παίρνει και
1: πολύ
0: μιλάμε.
1: Λυπηρά.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο. Και υγεία, τίποτα άλλο δεν θα ευχηθώ. Και μυαλό.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ελένη μου. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό. Καλημέρα. Γεια.
0: Κυρία Άννα, το κλείστε.
2: Καλησπέρα!
0: Να στείλω μια καλημέρα στο γκαζετόνι μου.

0: Διάβαζα ένα άρθρο πριν από λίγες ημέρες που έλεγε για το πόσο πληγώθηκε η Ελλάδα όταν δεκάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες πήγανε στο εξωτερικό. Όπου βρήκαν το σεβασμό που άξιζαν, βρήκαν καλύτερες συνθήκες εργασίας, βρήκαν μια πιο έτσι αξιοπρεπή μηνιαία αποζημίωση για τον κόπο τους. Πόσες και πόσοι νέοι γιατροί λοιπόν πλήγωσαν και καλά εισαγωγικά το ΕΣΥ για τους Έλληνες και τους Έλληνες ασθενείς, εγκαταλείποντας αναγκαστικά την πατρίδα τους προκειμένου να βρουν αξιοπρέπειά τους σε κάποια χώρα που του εξωτερικού που τους αγκάλιασε, που τους αναδείκνυε τα εξωτερικά έτσι, επιστημονικά προσόντα τους που πήραν στην Ελλάδα, αμείβοντάς τους με αυτά που αξίζουν. Βάλτε μια τελεία εδώ, Άνω. Έλα, κυρία Άννα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου στην Παουλίνα, στην κυρία Ανδριάννα και στην Όλγα. Ειδικά στην Όλγα, να μην στεναχωριέται. Έχει κόσμο γύρω που τη φωνή της όταν την βάζει στο ραδιόφωνο παίρνει μεγάλη δύναμη. Εγώ σε λίγες μέρες το παιδί που έχασα κλείνει 50 χρόνια, γίνεται 50 χρονών. Λοιπόν, το παιδί αυτό εγώ ούτε το είδα, ούτε το death certificate βρήκα ποτέ.
0: Δηλαδή, όλα τα χρόνια. Πιστεύεις ότι μπορεί να ζούσε κιόλας?
1: Ναι, και το πιστεύω, Στράτο.
0: Αυτό που έγινε, κυρία Άννα μου?
1: Εδώ. Κλείνει 50 χρόνια, την ημέρα που έχει τα 50 δεν είδε, θα πάρω
0: δεν
1: τηλέφωνο. Είδε,
0: δεν έκανε δηλαδή κηδεία του βρέφους, δεν στο δώσανε το παιδί?
1: Όχι. Κινήσανε τα παιδιά μου, αλλά θα πω και το άλλο, ευχαριστώ το Θεό, έχω δύο γιους λεβέντες, έχω δύο χαριτωμένα εγγονάκια, αλλά αυτό δεν φεύγει από πάνω μου, Στράτου, με τίποτα.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι το παιδί ζει κάπου?
1: Το παιδί, ναι. Δεν το είδα, δεν μου το δείξανε, δεν έγινε κηδεία. Και όταν ξεκινήσαμε να πάμε να σκάψουμε, να βρούμε χαρτιά και χαρτιά, με πήγανε στο Φόκνα σε ένα νεκροταφείο εκεί πέρα και μου λέει εδώ είναι το παιδί σου. Ποιο παιδί?
0: Ποιο παιδί. Εσένα πώς σου μπήκανε οι υποψίες ότι το παιδί σου αυτό να μην πέθανε και έγινε γιατί, κάτι άλλο?
1: Γιατί το παιδί δεν μου το δω, γιατί ξέρω το παιδί και πεθαμένο να είναι και ζωντανό να είναι, η μάνα θα το πάρει στην αγκαλιά της, ό,τι και να είναι. Εγώ το παιδί αυτό δεν το είδα πουθενά. Ούτε στην αγκαλιά μου, ούτε στα χέρια μου.
0: Αυτό γεννήθηκε κανονικά μετά από κανονική εγκυμοσύνη?
1: Γεννήθηκε κανονικά.
0: Μετά από 9 μήνες εγκυμοσύνη, δηλαδή γεννήθηκε, σου είπε ότι πέθανε?
1: Ακριβώς. Απάνω στη γέννα, εγώ το καταλάβαινα το παιδί μέσα γύριζε, ήταν ζωντανό, γιατί άμα ήταν πεθαμένο δεν θα κουνιότανε.
0: Και πώς σου μπήκανε πλήρη στα αυτιά? Υπήρχαν και άλλα, υπήρχαν έτσι υποψίες και από άλλους ανθρώπους ότι γινόταν κάτι τέτοιο τότε?
1: Ναι. Τότε που έγινε το 76, ναι. Ναι, Στράτο. Λοιπόν, βγαίνει το παιδί, το κατάλαβα που έκανε ένα πουφ, αυτό το breath που έκανε, και το θυμάμαι, λέει ο γιατρός, it's a big beautiful boy, αυτό το θυμάμαι, Στράτο, και ακροατές, αλλά είναι dead. Από εκεί και μετά, με βάζουν το κεφάλι κάτω στο κρεβάτι, δεν θα το ξεχάσω, λες και έχω ένα σίδρο στο μέτωπό μου, και από εκεί και μετά τελείωσε. Και όταν ήρθε ο άντρας μου, τον παρουσιάσαν ένα πεθαμένο παιδί απάνω στη ζυγαριά. Αυτό ήταν. Αλλά είμαι, εγώ γι' αυτό λέω.
0: Φοβερή ιστορία
1: κόσμος,
0: τώρα.
1: Αλλά ο κόσμος είναι ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι, Στράτο, συνέχισε.
0: Συνέχισε, να μην σε διακόψω.
1: Όχι. Αυτό γιατί λέμε ο κόσμος είναι ωραία να βγαίνουμε, να τα λέμε, γιατί όλοι μας και ο καθένας παίρνει την παρηγοριά του αλλονού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όπως και η Όλγα τώρα, δεν τη γνωρίζω την κοπέλα, αλλά την γνώρισα μέσω ρυθμού και την αισθάνομαι αυτά που δεν ξέρω η κοπέλα. Να είναι πάντα καλά και πάντα θα την σκέφτομαι και θα είμαι χαρούμενη να ακούω τις καλημέρες της.
0: Να είστε καλά, κυρία Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
1: Και αλλά θα πάρω την ημέρα ακριβώς που έχει τα γενέθλια το παιδί μου. Θα πάρω αυτή την ημέρα. Που γίνεται 50 χρονών.
0: Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω.
1: Τι να πεις, τίποτα. Αλλά ο πόνος είναι μέσα και γυρίζω και νομίζω θα το δω.
0: Α, ελπίζω, τι να σου πω, ναι.
1: Τίποτα, τίποτα. Εγώ ευχαριστώ που μ' άκουσες, που μου έδωσες την ευκαιρία, Στράτο. Γιατί είπαμε πρέπει να τα λέμε, να βγαίνουν από μέσα, πολλές φορές βράζει.
0: Έγινε, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Την καλημέρα μου στους ακροατές όλους.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλό υπόλοιπο, θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, κύριε Άννα μου, γεια σου. Yeah. Πολλοί μου ζητάτε τώρα τελευταία τέτοια, τι πάθατε.

Καλημέρα στην άλλη την Όλγα. Υπάρχει το παράδειγμα, λέει, με τους δύο γιους που μεγάλωσαν με πατέρα μεθύστακα. Ο ένας έγινε επιτυχημένος επαγγελματίας και ο άλλος μπεκρής. Και οι δύο είπαν ότι πήραν το παράδειγμα τον πατέρα τους. Σωστό. Λοιπόν, σας έλεγα πριν, έκανα ένα πρόλογο για τους επιστήμονες και για τα νέα παιδιά που φύγαν από την Ελλάδα εγκαταλείποντας την πατρίδα, προκειμένου μπλα μπλα να βρουν την αξιοπρέπειά τους, που σας είπα, σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Να σας πω ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει και συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερη σοβαρή απειλή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιας και ήδη περίπου 6.000 γιατροί, διάβαζα, πολλοί εκ των οποίων με διπλές εξειδικεύσεις, έχουν μεταναστεύσει σε χώρες εκτός Ελλάδας, αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες και στην Αυστραλία. Είπαμε, συνθήκες εργασίας και απολαβές. Αυτό θέλουν οι επιστήμονες. Η φυγή λοιπόν αυτών των ανθρώπων, των νέων ιατρών, όχι μόνο εντείνει τις ήδη υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η μελλοντική, έτσι, βιωσιμότητα του ελληνικού εθνικού συστήματος υγείας. Η μαζική λοιπόν μετανάστευση αυτών των νέων ανθρώπων, των νέων επιστημόνων, των νέων ιατρών, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει να κάνει απλά με νούμερα και αριθμούς, αλλά αντιθέτως πρόκειται για ένα απόλυτα στρατηγικό και ποιοτικό πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας. Έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στην επαρχία και στα νησιά? Η απάντηση που συνήθως δίνεται είναι πως οι νέοι γιατροί δεν βλέπουν θετικά την προοπτική να θέσουν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία αυτών των περιοχών, γιατί είναι μακριά. Διότι οι αποδοχές που τους προσφέρουν είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν έχουν φτάνει ούτε για να πλέσουν τον οίκιο και να φάνε οι άνθρωποι.

0: φυσικά η βασική αιτία δεν είναι μόνο η φυγή των νέων ιατρών, ούτε το μισθολογικό, αλλά και η έλλειψη όλου αυτού του οργανωμένου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και διαλογοδοσίας. Και εδώ θα σας πω ότι ναι, στην Ελλάδα έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Τι λέει? Ναι. Πιστέψτε τι λέει την κυρία Στράτο. Δεν έχω λόγο να μην την πιστέψω, φίλη μου Ελένη. Το βίωσε και η οικογένεια του συζύγου μου, λέει, το 72 εδώ στη Μελβούρνη. Συνέβαινε 100% με τα παιδιά, ε. Υπήρχε δηλαδή τέτοιο εμπόριο. Δηλαδή σου λέγανε ότι, και παλιά δεν ξέρω αν ξέρανε ότι είχες δίδυμα ή δεν είχες. Ξέρω εγώ. Υπήρχε αυτό, ξέρανε δηλαδή ότι είχες δίδυμα και υπήρχαν, ξέρω εγώ, υπέρηχοι που δείχνανε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις που λέει γέναγε η γυναίκα το παιδί της, πέραν το άλλο δεν ήξερε καν ότι είχε γεννήσει δίδυμα. Να σας πω, πολλές φορές είναι εδώ πέρα κάποιοι άνθρωποι που μας παίρνουν μήνυματα, μας στέλνουν email ή για διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανθρώπους από διάφορες χώρες του κόσμου, ψάχνουν να κάνουν επαφή μέσω του ραδιοφωνού μας ώστε να μπορέσουν να βγουν πατεράδες, μανάδες, γενικά συγγενείς που προφανώς είναι στην Αυστραλία και τα παιδιά έχουν δοθεί για υιοθεσία και είναι στην Αμερική, ξέρω εγώ. Μου έχει τύχει εδώ 2-3 φορές που έχουν πάρει άνθρωποι τηλέφωνο που ψάχνουν τους γονείς τους. Καλημέρα κύριε Αντρέα.
1: Καλημέρα σας και σε όλους και σε όλες τις κυρίες. Την καλημέρα μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παουλίνα, στην κυρία Αθανασία, που νομίζω είναι αυτή που άκουσα, και στην κυρία Αθανασία και στην κυρία Έφη και δεν θυμάμαι τα ονόματα, και στην κυρία Όλγα που άκουσα αυτά που είπε και την ελυπήθηκα πάρα πολύ, γιατί έχω κι εγώ βάσανα πολλά.
0: Εντάξει, όλοι έχουν. Εσύ βάσανα, είσαι 98 χρονών κύριε Αντρέα, άμα δεν έχεις εσύ κουβαλάς από πίσω πράγμα.
1: Και στενοχώριες έχω και δεν βλέπω. Και σήμερα κυδεύουνε αυτό το φίλο μου που είναι, γεννήθηκε εδώ, αλλά είναι από το χωριό μου ο πατέρας του. Και γλεντήσαμε πολύ και ήμουνα και στο γάμο του που χόρεψα πολύ όλο το βράδυ. Και σήμερα έπαθε αυτό που έπαθε, τον κυδεύουν σήμερα 73 χρονών.
0: Καλό παράδειγμα.
1: Και αφήνει τη γυναίκα του και δύο αγόρια ανήπαντρα και μία κοπέλα που είναι παντρεμένη. Και στενοχωρήθηκα πολύ που άκουσα την κυρία Όλγα να λέει ότι έχει μοναξιά, όπως το τραγούδι που λέει είναι βαρύ η μοναξιά.
0: Να σε καλά κύριε Αντρίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να προσέχεις.
1: Και την κυρία Άννα που έπαθε αυτό που έπαθε, που μίλαγε σήμερα, το ίδιο ακριβώς έπαθε και η γυναίκα μου. Όταν 65 χρόνια εγκάω, έπαθε το ίδιο που γέννησε ένα κοριτσάκι στο Women's Hospital και δεν πιστεύουμε πως επέθανε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα, απολύτως. Και την σκέφτομαι πολύ και όλσο ο γιος μου ο μεγάλος κάποια φορά που ήταν πολύ νέος πήγαινε και εργαζόταν για να μαθαίνει τα μηχανήματα που έχει μεράκι με τα μηχανήματα και δούλευε σε ένα σταθμό και το βράδυ δούλευε και τηλεφωνάνε όλες οι γυναίκες οι μεγάλες και γριές για να βρίσκουν παρέα με το σταθμό.
0: Καλά, και
1: καλά θα κάνουνε να τηλεφωνάνε στο σταθμό να τις δίνει κουράγιο. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να πάω στην παντουνάδα του πεδίου αυτού γιατί δεν βλέπω. Βλέπω τόσο λίγο και δεν μπορώ να πάω και στενοχωριέμαι γιατί όταν τον ήβλεπα μου μίλαγε, ερχότανε και μου μίλαγε που δεν έβλεπα καλά.
0: Δεν έγινε, κύριε Αντρέα μου, να προσέχεις, καλημέρα να έχεις, ευχαριστούμε. Πρέπει να πάω στο break.
1: Είμαι όχι 98. Κάνετε λάθος. Είμαι 99 και πάω στα 200.
0: Στα 200, καλά το είπε, στα 200 θα πας. Γεια σου κύριε Αντρέα Παλικάρη, να είσαι καλά, να σε έχει ο Θεός καλά πάντα.
1: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα.
1: Χαιρετισμούς σε όλες και στις κυρίες.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Και στους κυρίους.
0: Ναι, ναι, γεια σου κύριε Αντρέα, γεια σου κύριε Αντρέα μου, γεια σου. Ο Σοφός της παρέας μας.
2: Ένα στρατάρα, καλημέρα. Ακριβώς το ίδιο story εδώ και πολλά χρόνια. Η παππού μου, η αδερφή, τάιζε το μωρό της εδώ πέρα στην Αγγελαίδα το μωρό. Το πήρανε από το βιβλίο και μετά είπανε πέθανε και δεν το ξαναείδε ποτέ. Και η θεία ακόμα και σήμερα το ψάχνει. Άμα πατήσει το Google Ταυλαρίδης, Όλγα Ταυλαρίδου, θα το δεις. Ακόμα και σήμερα το ψάχνει, την είπαν ότι πέθανε. Δεν το βρήκε ποτέ, δεν το είδε ποτέ ξανά.
0: Μάνι, τώρα εδώ εμείς στο δικό μας σταθμό έχουμε, μου έχετε πει 3-4 περιστατικά, έτσι. Η Ελένη λέει, εμείς με εξετάσεις DNA τα μάθαμε όλα. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ έτσι ευαίσθητο, ειδικά με τους ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση όταν το διηγούνται. Τι να πω, φοβερό. Μάνι τώρα 4 άτομα. 4. She's crazy like

0: Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Έλα Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Που μας ακούνε. Έχουμε και εμείς την ίδια περίπτωση.
0: Να, είδε πώς
1: έχω
0: μάνιμα.
1: Και εγώ μια αδερφή που ίσως να ζει και να μην ξέρω ούτε που βρίσκεται, γιατί όταν ήρθαμε στην Αυστραλία 6 παιδιά, η μητέρα μου έμεινε έγκυος εδώ.
0: Κοίταξε τώρα, Στέλλα μου.
1: Όταν γέννησε, ακούστε με,
0: ναι.
1: Της είπανε ότι το νεκρογέννησε το παιδί, ενώ η μάνα μου όταν πήγα εγώ που με ειδοποίησε το νοσοκομείο και μου λέει έλα γιατί γέννησε η μάνα σου, και όταν πήγα εκεί, λέω καλά που είναι, μου λέει αλλά είναι κάτι λέει συνέβηκε, λέω τι συνέβηκε, ποιος πέθανε, η μάνα μου ή το μωρό. Μου λέει δεν μπορούμε να σου πούμε, έλα εδώ και θα δει, θα σου πούμε. Και όταν πήγα εγώ εκεί, μου λένε the baby died, it was a girl and died. Ούτε εγώ το είδα το κοριτσάκι, ούτε ο μπαμπάς μου, ούτε η μαμά μου, ούτε μας δώσανε death certificate. Και γι' αυτό πιστεύω, ως τώρα που εγώ είμαι 75 χρονών και η μητέρα μου και ο πατέρας μου έχει συγχωρεθεί, ότι κάπου εδώ σε αυτόν τον κόσμο έχω μια αδερφή που ζει και δεν ξέρουμε που είναι.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ μου λέει και ο Νίκος ότι μιας φίλης λέει η μάνα το έπαθε δίδυμα κοριτσάκια, εξαφανίστηκαν το 73, της είπαν ήταν νεκρά στη γέννα. Τώρα όταν σε ένα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, όταν σε ένα σταθμό έτσι ομογενειακό, δηλαδή όπως είναι ο δικός μας, έχουμε τώρα ναι. 6-7 άτομα τα οποία μας λένε και από ένα τέτοιο παράδειγμα, φανταστείτε αν ασχοληθεί κάποιος με το θέμα τι μπορεί να βγάλει, έτσι. Από τα 10 τώρα, ναι, το ένα να είναι έτσι, από ναι. τα 10 το ένα, εγώ δεν σου λέω να είναι όλα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα.
1: Μετά με τα πολλά, με τα λίγα που ο μπαμπάς μου επέμενε και πήγε στο Μπέλ, στο Μπέλ νοσοκομείο έγινε τότε, στο Πέντς, που ήταν στο Μπέλ Street. Με τα πολλά και με τα λίγα ο πατέρας μου επέμενε και τον πήγανε σε ένα κημητήριο που είναι στο Μπέλ Street. Και λέει εδώ είναι ομαδικός τάφος και είναι το παιδάκι σας εδώ. Μα ούτε όνομα έχει, ούτε τίποτα, ούτε nothing, τίποτα.
0: Εγώ θα έλεγα όσοι άνθρωποι, όπως μας λέει και ο Βαγγέλης, καλημέρα και στο Βαγγέλη, που λέει όλες τις οικογένειες που έχουν περάσει αυτές τις δύσκολες στιγμές, μόνο η ελπίδα μόνο υπάρχει μόνο με, λέει, με DNA. Θα τους συνιστούσα για να το κάνουν, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Κοιτάξτε να κάτι. Δεν έχουν, για όσους έχετε τέτοια προβλήματα και τέτοιες ιστορίες, δεν έχετε ναι. να χάσετε κάτι ώστε να κάνετε μία εξέταση DNA και μετά να δείτε στην data αν ταιριάζει, μπορεί μία στο εκατομμύριο κάποιος να έχει κάνει το DNA και να είναι μέσα στην data. Και να
1: αυτή
0: δείτε ότι ταιριάζεται.
1: Αν η αδερφή μου είναι και ζει στη ζωή, έγινε το 74.
0: Αν η αδερφή σου λοιπόν έχει κάνει τεστ DNA και κάνεις και εσύ DNA και σου βγάλει ναι. ένα ποσοστό το οποίο ταιριάζει κοντά στα αδέλφια, κατευθείαν θα καταλάβεις ναι. τι γίνεται. Κατάλαβες.
1: Ναι. Τι να πω, εγώ σου μιλάω τώρα και κλαίω.
0: Να μην κλαις, σου αφαιρώνω τον break για να μην στεναχωριέσαι. Ευχαριστώ Στέλλα μου, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Γεια χαρά. Γεια σου ρε Βαγγέλη, ναι σωστό αυτό που λες. Δεν υπάρχει λεχείο το πράγμα να σου παίρνουν, να σου κλέβουν το παιδί σου. Καλά σου βαλογίστο. Και μόνο με την υποψία ότι μπορεί να ζει κάπου αλλού και να είναι κάπου, κάτι σε πιάνει. Τρία ένα το μάτσιο.

0: Λοιπόν, πάμε σε break. Έλα, Λίνα, θες κάτι?
1: 1-3 χάνει η Αμερική.
0: Μπράβο, ρε Σωτηρακόπουλε, ρεπόρτερ μου.
1: Να αλλάξουμε και κλίμα.
0: Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Η Ανούλα μου ράγισε την καρδιά, η Ανούλα πολύ.
0: Άσε με να πάω σε break, Λίνα, έχω αργήσει.
1: Η Στέλλα μου ράγισε κι αυτή.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω αδερφή μία. Στην Αμερική ούτε με ξέρει ούτε τε ξέρω, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Με τηλέφωνο, με τηλέφωνο.
0: Έτσι, έτσι. Έλα, Λίνα, γεια σου, αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, για πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ...
1: Λοιπόν, θα αλλάξω έτσι θέμα. Τραγελαφικό, αλλά ταυτοχρόνως... Θα σας πάω σε έναν ποδηλάτη. Έναν Γάλλο ποδηλάτη.
0: Με τα πόδια. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
1: Ο οποίος αποφάσισε να κάνει το γύρο της Ευρώπης ο άνθρωπος με ένα ποδήλατο.
0: Αν θέλεις και τα δυο.
1: Ο 22χρονος λοιπόν Ανρί ξεκίνησε αυτό το φιλόδοξο ταξίδι του ο άνθρωπος με στόχο να διασχίσει με το ποδήλατό του την Ευρώπη σε 7 μήνες. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι την άφηξή του στην Ελλάδα, όπου το GPS τον οδήγησε στον καταβλισμό Ρωμά στην Αγία Σωτήρα στο Μενίδη. Εκεί λοιπόν που η διαδρομή του φαινόταν τόσο απλή, εξελίχθηκε σε φιάλτη, καθώς δέχτηκε επίθεση στο Μενίδη και του τα πήραν όλα. Έκανε άνθρωπος διάσκεψη σε όλη την Ευρώπη, έκανε ένα ταξίδι τεράστιο με σκοπό να γυρίσει όλη την Ευρώπη, αλλά μόλις εδώ στο Μενίδη έφυγε με τα πόδια.
0: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μας...
1: Ο Νίκος λέει θα βρει τρόπο να το ακυρώσει, λέει ο Τραμπ. Μα... Τι να ακυρώσει, ένα τρία χάνουν. Να πάνε σπίτι τους.

Μεγάλη συζήτηση για τις τιμές των κατοικιών που είναι σε πτώση, αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται δεν αποθαρρύνει μόνο τους επενδυτές, αλλά κατάει εκτός αγοράς και τους αγοραστές πρώτης κατοικίας που η κυβέρνηση ήλπιζε να προσελκύσει. Αυτό λέει ο επικεφαλής της τράπεζας HSBC, ο Paul Bloxham. Δήλωσε ότι οι πρόσφατες τιμές πτώσης των τιμών είναι μόνο η αρχή. Οι πρόσφατες μεγάλες αλλαγές στη φορολογική πολιτική, λέει, σχετικά με τα επενδυτικά κινητά, καθώς και οι τρεις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων, έχουν μειώσει ραγδαία τη ζήτηση των επενδυτών από την αγορά. Όπως το βλέπουμε, λέει, εμείς, οι αγοραστές πρώτης κατοικίας και άλλοι διοκτήτες ενοικιαστές είναι απίθανο να θελήσουν να προσπαθήσουν να πιάσουν ένα μαχαίρι, λέει, που πέφτει. Ο Πρωθυπουργός είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού του 2026 είχαν ως αποτέλεσμα οι αγοραστές πρώτης κατοικίας να υποβάλουν προσφορές σε δημοπρασίες χωρίς να έχουν λάβει γνώση οι επενδυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Καθώς δεν αναμένονται μειώσεις επιτοκίων σύντομα, υπάρχει ακόμα κάποιος κίνδυνος για ακόμα αύξηση. Δεν αναμένουμε, λέει, κάτι καλύτερο, πράγμα που σημαίνει ότι η διόρθρωση των τιμών των κατοικιών είναι πιθανό να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Προέβλεψε μάλιστα πτώση έως και 8% μέχρι το τέλος του 2027. Και που αρχίζω... Η ANZ και η NAB έχουν προβλέψει μειώσεις περίπου 10% στο Σίδνεϊ και τη Μελβούνη σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής οι τιμές των κατοικιών έχουν μειωθεί μόνο στις μεγάλες πρωτεύουσες, στο Σίδνεϊ και τη Μελβούνη. Αλλά και οι πόλεις, έτσι, μεσαίου επίπεδου, βλέπουν μια απώλεια δυναμική στην αύξηση των τιμών.

0: Διανόητε ήδη πάντω. Θα σα πάω στη Βρετανία, στην Αγγλία. Όπου εκεί ένα Βρετανό είχε μονή, λέει, με τον Χάνιμπαλ Λέχτερ. Ξέρει ποιο είναι ο Χάνιμπαλ Λέχτερ? Είναι η ταινία Η Σιωπή των Αμνών με τον Άντονι Χόπκινς, που είναι κανίβαλο. Λοιπόν, μάλλον κάτι του έκανε η γειτόνισσα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν τη σκότωσε απλά τη γυναίκα. Ακούστε τι έκανε το διαστραμμένο μυαλό του. Τη διαμέλισε με ηλεκτρικό πριόνι, τη γειτόνισσά του μιλάμε τώρα, έτσι. Και αφού ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, έφτιαξε ένα χάρτη που έδωσε στους αστυνομικούς για να εντοπίσουν τις ερώτησεις. Ο 48χρονος λοιπόν, ο Κάρλ Χάτσκιν, διαμέλισε την Τζούλι Μπάκλεϊ μετά από ένα καυγά και λίγες μέρες αργότερα είπε σε ένα φίλο του ότι πρώτα χτύπησε την 55χρονο με ένα σφυρί και τη στραγγάλισε και μετά πήρε, λέει, 24 ώρες να πεθάνει, σύμφωνα με Daily Mail. Ο δράστης μιλούσε για τον Χάνιμπαλ Λέχτερ, λέγοντας ότι είχε μονή μαζί του και ότι αν γινόταν θεατρική παράσταση ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για το ρόλο.
1: Ποιος να είναι αυτός που με...
0: κάτι συμβαίνει, δηλαδή δεν...

0: Τώρα αλήθεια πιστεύει ένας, έστω και ένας άνθρωπος, πως αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας μπορεί να σοφρονιστεί μέσα στη φυλακή και να επανενταχθεί κάποια στιγμή στην κοινωνία? Ποιος ο λόγος να τον ταΐζουν και να τον πληρώνουν οι φορολογούμενοι μέχρι να πεθάνει? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Φέξε για να έρθει το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξε...
0: Μήπως να φεθεί ελεύθερος γιατί έχει ψυχολογικά

Καλημέρα στον Ευάγγελο, να στείλουμε. Γεια σου Ευάγγελε. Η ταλαιπωρία στα αεροδρόμια δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως ακόμα δεν έχει βρεθεί άμεση λύση. Προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν.

0: μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Ελλάδας και λόγω του όγκου της ενάερης κυκλοφορίας και λόγω των επιβαρημένων πτήσεων, αυτά όλα που έχουν φορτωθεί από τη Μέση Ανατολή που είχαν ακυρωθεί και ακόμα δεν έχει έρθει η ψηλή περίοδος η αιχμή του καλοκαιριού και οι καθυστερήσεις έχουν να κάνουν με χιλιάδες επιβάτες καθημερινά που υφιστάται την ταλαιπωρία.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
0: Καλημέρα στη Δέσποινά μας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική και θανατηφόρα πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα στο Κίεβο με πυράβλους σε πολυκατοικίες, σε αυτοκίνητα, φλεγόμενη όλη η πόλη του Κίεβου. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 50 έχουν τραυματιστεί. Μεγάλης κλίμακας επίθεση από τους Ρώσους στο Κίεβο.

Η Κίνα έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα γενικότερα, δοκιμάζοντας, εκτόξευσε ένα πυρηνικό πύραυλο αρκετά κοντά στην Αυστραλία. Καταλαβαίνετε ότι χτύπησε συναγερμός κατευθείαν στην περιοχή του Ειρηνικού. Η δοκιμή αυτή έχει πυροδοτήσει ευρεία καταδίκη, με την Αυστραλιανή κυβέρνηση να τη χαρακτηρίζει από σταθεροποιητική στην περιοχή. Η χρονική στιγμή της δοκιμής πυράβλων έχει προκαλέσει προβληματισμούς, η οποία συνέβη μέσα σε λίγες ώρες μετά την υπογραφή της ιστορικής αμυντικής συμφωνίας με τα νησιά Φίτζι, με την ονομασία Ocean of Peace Alliance.

0: bye bye τα Αμερικανάκια. Με ελαφρά την κάνανε από το παγκόσμιο.
1: Όταν εγώ αυτά σου τα έλεγα.
0: Ναι, από εκεί μετά ο φίλος που πήρε την απόφαση να ταξιδέψει όλη την Ευρώπη με το ποδήλατο του έφυγε με τα πόδια, όπως καταλαβαίνει. Για γέλια, για κλάματα, ομαδικά.

0: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
1: Γιατί είπες ρε στρατού bye bye στα Αμερικανάκια και δεν έχει το σκορ?
0: Είπα 1-3.
1: 4-1. Bye bye.
0: Ο Λουκάκου. Ωραία τρέλα. Ωραία τρέλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε, θυμάστε που λέγαμε για το νομοσχέδιο και την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρία από την τουρκική εθνοσυνέλευση που θα γινόταν τον προσεχή Οκτώβριο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη απόφαση, παρά τα όσα υπόθηκαν στο εσωτερικό της Τουρκίας,
2: ίσως ποτέ σου να μην έφταιρε.
0: Πήρε αναβολή το συγκεκριμένο ψήφισμα.
2: Έτσι σου έμαθα.
0: Τώρα γιατί πήρε αναβολή? Γιατί κάνουν πίσω οι Τούρκοι σε αυτό? Δεν ξέρω.
2: Έπαιρνες ό,τι ήθελε.
0: Είναι κάποιος στρατιωτικός ελιγμός που σχετίζεται έτσι με τον επαναπροσδιορισμό του χρόνου και του τρόπου, με τον οποίο εννοώ η Άγκυρα, ρε παιδί μου, επιλέγει να προωθήσει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με τον οποίο εννοώ η Άγκυρα, ρε παιδί μου, επιλέγει να προωθήσει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

να μην υπονομεύσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά να διατηρήσει ζωντανό το διάβλο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Άλλαξε πολιτική. Αποφεύγει την ένταση. Δεν θέλει να ανοίξει ένα νέο κύκλο έντασης. Θέλει να δείξει το καλό πρόσωπο, ότι είναι το καλό παιδί, για να πάρει αεροπλάνα από τους Αμερικάνους και κινητήρες. Δεν ξέρω. Ερωτήματα βάζω και στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Φυσικά η Άγκυρα, να σου πω ότι συνεχίζει να διερευνά δυνατότητες συνεργασίας με ευρωπαϊκούς εταίρους για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμινας της χώρας.

0: Λοιπόν, πάμε στο Μενέλαο και μετά πάμε στο Χάρη. Έλα, Μενέλαε.
1: Καλημέρα, χαίρετε παιδιά. Στράτο, κοίταξε, για αυτό που είπες για την Τουρκία, είναι συγκυρίες της εποχής. Άκου να δεις. Κάπου έχουν εκλογές και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και θέλουν να φανούν μέχρι τότε και οι δύο ότι είναι ειρηνοποιοί.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και η Τουρκία το ανέλαβε, για να δει τι θα γίνει τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών. Εντάξει, ένα αυτό. Τώρα, η Τουρκία σήμερα κρατάει τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, δεν είναι?
0: Ναι, είναι μαζεμένη.
1: Είναι μαζεμένη, έχει όμως ανακοινώσει 3 καινούργια στρατηγία του ΝΑΤΟ που θα ανοίξει. Ένα είναι στη Μαύρη Θάλασσα, ένα είναι απέναντι από στην ανατολική, βαθιά ανατολική Τουρκία, και ένα είναι στη Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά είναι στο νόημα, δηλαδή στο πνεύμα της γαλάζιας πατρίδας που κάνουν. Τα στρατηγία αυτά, η κάλυψη από το ΝΑΤΟ, θα καλύπτει το Μεσό Αιγαίο, γιατί είναι χωρισμένο το Αιγαίο ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, στο ΝΑΤΟ, το βόρειο, θα στα πω γρήγορα γιατί έχω δουλειά, το βόρειο μέρος είναι για τη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Τουρκία, στην Ρωσία, και το τρίτο καλύπτει και την Κύπρο. Θα έχει επί την επιτήρησή της και όλη την Κύπρο, με το τρίτο στρατηγείο εκεί στο...
0: Ποιος θα έχει επιτήρηση?
1: Το ΝΑΤΟ. Δηλαδή τα τρία στρατηγεία που κάνει η Τουρκία, είτε είναι παλιά είτε τα ανοίγει τώρα, συμπίπτουνε με τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας.
0: Πώς?
1: Σου είπα, σου εξήγησα τώρα, το εξήγησα ένα λεπτό πριν.
0: Ναι,
1: ότι ένα στρατηγείο όταν υπάρχει στο ΝΑΤΟ έχει μια κάλυψη. Δηλαδή, τη Μεσόγειο θάλασσα παράδειγμα, όταν η Λιβύη τώρα κάνει ένα στρατηγείο του ΝΑΤΟ εκεί, πες ότι γίνεται στην Λιβύη, έχει τη Μεσή Μεσόγειο, τη Νότια Μεσόγειο, κάτω από την επηρεία της. Δηλαδή γίνεται διάσωση, γίνεται ασκήσεις, γίνονται τα πάντα, ανήκει στο στρατηγείο αυτό που υποτίθεται του ΝΑΤΟ, έτσι. Και το άλλο μισό της Βόρειας Μεσογείου ανήκει στην Τουρκία. Από τη στιγμή που έχει ένα στρατηγείο. Αυτό επιδιώκει να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, να ενισχύσει τη δύναμή της και την παρουσία τους εκεί. Τώρα, το άλλο είναι ότι μπορεί να φάνε τα μούτρα τους από τον Νετανιάχου. Γιατί έχουν φασαρίες. Ξεκινήσανε πάλι φασαρίες τελευταία με τη Συρία. Χτυπούνε τους Δρούζους. Οι οποίοι, οι Δρούζοι έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή, έπρεπε να είναι στη γραμμή, ας πούμε, προστασίας και του Ισραήλ και της Συρίας. Και οι Τούρκοι άρχισαν αυτός ο Σύριος, ο πρωθυπουργός, ο πρώην εγκληματίας.
0: Αυτά τα στρατηγεία θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, από ό,τι διαβάζω.
1: Μπράβο. Για κοίταξε, κάνε μια γραμμή γύρω-γύρω, αν έχεις ένα ημερογνωμόνιο ως παλιό, ας πούμε, που δεν έχεις. Κάνε μια γραμμή και δες ότι καλύπτουν το Μισό Αιγαίο, καλύπτουν τη Μαύρη Θάλασσα από πάνω για να πάνε, δηλαδή η Τουρκία είναι παμπόνιρη. Χρησιμοποιεί όλες τις τακτικές που μπορεί να διανύσει ένα μυαλό για να κάνει την πονηριά της.
0: Ό,τι και να χρησιμοποιεί.

0: Χρήση δεν μπορεί να μπει στον αέριο χώρο της Ελλάδας, αν δεν υπάρχει λόγος.
1: Αφού μπαίνει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, και εμείς μπαίνουμε, δεν έχει να κάνει τώρα αυτό, μπαίνει κάθε μέρα.
1: Κοίταξε, Στράτο, θα σου πω κάτι, όχι προσωπικό, γενικό. Ο Χίτλερ είπε κάτι κάποτε μεγάλο, ότι ένα ψέμα, αν λέγεται καθημερινά, γίνεται στο τέλος αλήθεια.
0: Κοίταξε, φοβάσαι τους Τούρκους. Είναι η μόνη περίοδος που θυμάμαι στην ζωή μου που δεν τους φοβάμαι.
1: Δεν μπορεί να μην παίρνουν τα ρο. Δεν είναι το θέμα τι φοβόμαστε και δεν φοβόμαστε. Το θέμα είναι έχουμε εξοπλισμούς, έχουμε. Και στο τέλος, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, πάλι μπορεί να τραβηχτούμε πίσω.
0: Με την ίδια λογική, τα ελληνικά πολεμικά αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάνε πάνω από την Τουρκία.
1: Τους αφήνουνε.
0: Δηλαδή, θα αφήνουν τους δικούς και θα αφήνουν τους δικούς μας.
1: Αυτοί το κάνουν επίτηδες, Στράτο, και ξέρεις πότε κάνουν παραβιάσεις οι Τούρκοι. Θα σου πω εγώ πότε κάνουν παραβιάσεις. Κάνουν κάθε τρεις μέρες που αλλάζουν ρουτίνα, καραντίνα. Όταν σηκωθούν τα αεροπλάνα τους από ένα αεροδρόμιο που έχουν για να φύγουν, να πάνε πίσω πιο βαθιά, για να έρθουν τα καινούρια, κάνουν μια βόλτα πάνω από το Αιγαίο για να μας ζαλίσουν. Αυτό το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Είναι αποδεδειγμένο. Εντάξει, και εμείς μπορεί να μπούμε μέσα για να τους πάμε κυνηγώντας τους, να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό και δεν νομίζω να σταματήσει. Ο μόνος που μπορεί να τους σταματήσει είναι ο Νετανιάχου για μένα.
0: Κοίταξε, απ' την άλλη θα σου πούνε οι Τούρκοι, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε επιχειρησιακή παρουσία της Ελλάδας σε αυτές τις βάσεις στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα.
1: Μα δεν μπορεί να το αρνηθεί, και υπό την επίβλεψη αυτή πάντα στρατηγός στην Κωνσταντινούπολη θα είναι Τούρκος, έτσι. Δεν θα είναι Έλληνας, όπως στη Λάρισα έρχεται και Τούρκος στρατηγός.
0: Εντάξει, Τουρκία είναι, θα είναι οι νατοϊκές βάσεις αυτές.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι τουρκικές, είναι νατοϊκές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάντως, χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται ξύλο. Γιατί ο Μεμέτης μόνο με ξύλο στρώνει.
0: Εγώ πάντως διαβάζω ότι στο στρατηγείο θα συμμετέχουν και Έλληνες αξιωματικοί, οπότε θα υπάρχει άμεση εικόνα για τυχόν τουρκικές μεθοδεύσεις, σε όποιες έτσι θεωρητικά θα μπορούσαν να μπλοκάρονται.
1: Ναι, το θα και το θα, εντάξει, αλλά ποιος είναι ο στρατηγός? Γιατί και στην Κύπρο είχαμε τις βάσεις στις Αμερικάνικες, αλλά όταν ο Παπανδρέου πήγε να τις κλείσει, δεν ξέρω αν κλείσανε.
0: Ναι.
1: Άρα να το σκεφτόμαστε και αυτό, γιατί νομίζω
0: θα το δούμε, ότι
1: οι νεοέλληνες εμείς, οι νεοέλληνες δεν μαθαίνουμε αυτήν την ιστορία μας ή μάλλον ξεχνάμε γρήγορα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια και καλό μέλλον να έχουμε όλους αυτούς. Τα λέμε.
0: Γεια χαρά. Έλα Χάρη, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου παλικάρι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο. Τώρα επειδή ας πούμε διανύουμε μια περίοδο ποδοσφαιρική, θα ήθελα να πω κάτι για την μπάλα.
0: Ναι.
2: Γιατί στον κύριο μπάλα που λένε πολλοί, ναι. Άλλοι την ανακαλύψαν οι Κινέζοι, άλλοι την Άγγλοι κτλ. Αν διαβάσουμε τον Όμηρο, ο Όμηρος μας λέει πως ο Οδυσσέας όταν περιπλανιόταν στην θάλασσα εκεί στο Ιόνιο, όταν βούλιαξε το τελευταίο του καράβι, κολυμπούσε και έφτασε στο νησί των Θεάκων στη σημερινή Κέρκυρα. Εκεί εξαντλημένος έκατσε στην άκρη, ας πούμε κοιμότανε, και η κόρη του βασιλιά η Νασκά είχε πάει κοντά σε ένα ποτάμι με κάτι υπηρέτριες, κλαίνε κάτι ρούχα και για να στεγνώσουνε πήρανε μία μπάλα και παίζανε με την μπάλα. Αυτή έφυγε σε κάποια φάση, πήγε κοντά εκεί που κοιμόταν ο Οδυσσέας και ανακαλύψανε ότι βρήκανε κάποιον ο οποίος ήταν σαν ανέστητος ας πούμε και τον ξυπνήσανε κτλ. Να μην περιτολογώ, αυτό τώρα που μας λέει ο Όμηρος είναι τα πρώτα γραφόμενα για μία στρογγυλή μπάλα η οποία πέπαιζε η Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά από το νησί των Θεάκων. Τώρα δεν ήταν στρογγυλή πέτρα, ξέρω εγώ, ήταν μία μπάλα, ένα τόπι δηλαδή που έπαιζε αυτή με τις υπηρέτριες.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν τώρα το πρώτο που ξέρουμε για μία στρογγυλή μπάλα. Το άλλο που θα ήθελα να πω, Στρατή, είναι πως για κάτι το οποίο εγώ νομίζω έπρεπε να είχε γραφτεί και στα βιβλία Γκίνες, για εθνικό ποδοσφαιρικό τουρνουά σε παγκόσμια ή σε ευρωπαϊκά επίπεδα με εθνικές ομάδες, η μόνη φορά στον πλανήτη Γη που έχει γίνει να ξεκινήσει την αυλαία η διοργανώτρια ομάδα με μία από τις προκρινόμενες και να τελειώσει η ίδια ομάδα την αυλαία ήταν το 2004 που έγινε Πορτογαλία-Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, Πορτογαλία-Ελλάδα. Η Ελλάδα ξεκίνησε με την διοργανώτρια το τουρνουά, όλο αυτό, και η ίδια η Ελλάδα με την διοργανώτρια το τελείωσε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά.
0: Όχι.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Το τελείωσε η ίδια χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, με την διοργανώτρια και το πήρε κιόλας, έτσι, να μην τρελαθούμε. Που λέμε τα πήρες όλα και έφυγες.
0: Όλα τα πήρανε.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και το πιο όμορφο για μένα είναι πως αυτή η Ελλαδίτσα, η μικρή Ελλάδα, εκείνη τη χρονιά όταν ξεκίνησε με τη διοργανώτρια και τελείωσε το τουρνουά με τη διοργανώτρια και το πήρε, όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν Έλληνες.
0: Ναι, τώρα το 1/3 των ποδοσφαιριστών που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας που παίζουν.
2: Να πω κάτι.
0: Να πεις ό,τι
2: θες. Εδώ βλέπουμε τώρα, ας πούμε, δύο εθνικές ομάδες. Η μία είναι αντίπαλη με την άλλη, ναι. Και εγώ προσωπικά, εάν δεν δω τα χρώματα της ομάδος και το σύμβολο που έχουν, δεν ξέρω ποιος από τους παίχτες αυτούς ανήκει σε ποια χώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
0: Πάντως τώρα όντως εδώ μου στέλνει και ένα φίλος εδώ πέρα. Το άθλημα που πεζόταν, λέει, με μπάλα στην αρχή Ελλάδα λεγόταν επίσκυρος. Δύο ομάδες συνήθως 14 παιχτών χωρίζονταν από μια γραμμή την οποία σχημάτιζαν στο χώμα με πέτρα την οποία ονόμαζαν σκι.
2: Καλά, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν θα πέσουμε τα σύννεφα τώρα. Υπάρχουν και αγάλματα, υπάρχουν και τοπογραφίες που δείχνουν μπάλες, δηλαδή.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτός που παίζει την μπάλα με τα γόνατα.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είχα ακούσει πιο μπροστά, παλικάρι, είχα κάποιον πατριώτη, ο οποίος είχε γίνει 99 χρονών.
0: Ο κ. Ανδρέας.
2: Το πρόγραμμά σου. Ναι. Πριν αρκετό διάστημα ήταν να πάει η γυναίκα μου σε κάτι γενέθλια, συγκεκριμένα στη μάνα της νύφης της, η οποία γιότραζε τα 99 της γενέθλια. Λοιπόν, και λέω τη γυναίκα μου, κοίταξε τι λέω, πρόσεξε, μη πας και πεις τη γυναίκα να τα κατοστήσει.
0: Έμα δεν γίνεται.
2: Λέει γιατί, λέει γιατί. Είναι σαν να τη λες να ζήσει μόνο ακόμα ένα
0: ναι,
2: χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει, και τι πρέπει να την πω. Να την πεις, τη λέω, τα πρώτα 100 και από εκεί και μετά καλά γεράματα.
0: Τα πρώτα 100 είναι δύσκολα.
2: Ναι, και από εκεί και μετά καλά γεράματα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε Χάρη.
2: Λοιπόν, να έχεις πολύ καλό υπόλοιπο. Και πάνω απ' όλα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, να είσαι καλά, για χαρά.
2: Γεια σου, παλικάρι.
0: Για χαρά, για χαρά. Μπρέκι, γυρνάμε.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας. Τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
9: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
9: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
9: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
9: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
10: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
11: Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
13: Αρκετά.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
13: Αρκετά.
12: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
13: Αρκετά.
12: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
14: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
12: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
14: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
14: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
12: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
15: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Να στείλω μια καλημέρα στον Στρατάρα. Γεια σου παλικάρι μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. 21 λεπτά μετά τις 22, μάλλον μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σας συντροφιά, στην αγαπημένη σας παρέα. Στο ρυθμό, όπως γίνεται από Δευτέρα Παρασκευή, Greek Breakfast Show. Με Στράτο Αταλίδη λοιπόν, μέχρι τις 1 θα πάμε παρέτσα.

0: Ουκρανοί, στο Κίεβο και στο Ντονέτσκ και στο δεν ξέρω εγώ που αλλού, τους έχει ξεμπαρώσει τους Ουκρανούς, αλλά κανένα προπαγανδιστικό κανάλι και συστημικό σταθμός δεν τα λέει, δεν τα γράφει. Τουρουρουρου.
1: Έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι πολεμικοί ανταποκριτές που κάνουν ρεπορτάζ, όπως ο Δημήτρης. Εσύ τις πληροφορίες από πού τις παίρνεις? Blue, από πού τις παίρνεις blue? Ετοιμάζει το blue. Για πιο ζεστά κλίματα σε λίγες μέρες.

0: Το Buckingham δεν είναι ξενοδοχείο της τελευταίας στιγμής. Αυτό είπε ο Κάρολος στον Χάρη. Έχασε την υπομονή του, λέει ο Κάρολος, με τον γιο, τον πρίγκιπα Χάρη, και του έκλεισε τις πόρτες στο Buckingham. Εν ώψη, λέει, της προγραμματισμένης έτσι επίσκεψης του Δούκα του Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποτήρι ξεχύλισε λοιπόν για τον Κάρολο. Το παλάτι του Buckingham φέρεται να απέστειλε την πρόταση φιλοξενίας στον πρίγκιπα Χάρη, καθώς όπως υποστηρίζεται δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητες προθεσμίες επιβεβαίωσης για τη διαμονή στη βασιλική κατοικία. Ο γιος του τώρα, έτσι. Τι χαζομάρα είναι αυτή.
1: Πού είναι αυτός ο κρυμπότης να τα πει. Πήρε ύπνο σήμερα. Δεν ακούει. Αυτός τα ξέρει. Αν δεν πάει.

0: Έλα ρε τι μου, καλησπέρα.
1: Εγώ καλησπέρα δεν σου πω αγάπη μου, θα σου πω χαίρετε. Το καλησπέρα με αγχώνει 12 η ώρα και μισή.
0: Εντάξει, χαίρετε, χαίρετε, ό,τι θέλεις.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, δόξα Θεώ.
1: Και τελειώσαν τα ελληνικά τραγούδια και μας βάζεις...
0: Θέλουν και λίγο ξένα οι άνθρωποι εδώ πέρα, τους βάζουμε και τους κάνουν το χατήρι, δεν πειράζει.
1: Ναι, ετών 99, ετών 80, 100...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για το σχόλιο αυτό με τον Χάρη και τον Κάρλο.
0: Ναι.
1: Όταν ο άντρας δεν αγαπάει τη γυναίκα του, δεν νομίζω να αγαπάει ούτε τα παιδιά του. Γιατί η γυναίκα είναι αυτή που τα γεννάει και τα μεγαλώνει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο έχει. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατά πόσο ισχύει αυτό το αν κάποιος τώρα δεν τα πάει καλά με τη γυναίκα, δεν αγαπάει τα παιδιά του. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Όταν χωρίζει το ανδρόγυνο στράτο και δεν έχουν καλές σχέσεις σύζυγοι, ο πατέρας απομακρύνεται, κάνει άλλη οικογένεια, όταν κάνει η δική του οικογένεια άλλη και κάνει άλλα παιδιά, τα πρώτα τα παιδιά τα ξεχνάει. Εγώ ξέρω κάποια περίπτωση μιας φίλης μου που είχε χωρίσει με τον άντρα της χρόνια και αυτός ξαναπαντρεύτηκε, δεν έκανε άλλα παιδιά, αλλά η γυναίκα του δεύτερης δεν ήθελε τα παιδιά του, με αποτέλεσμα να μην τα βλέπει ούτε αυτός τα παιδιά του, ούτε τα εγγόνια του δεν ήξερε και είναι πολύ λυπηρό. Πέθανε στην Ελλάδα και τα εγγόνια του δεν τα γνώρισε.
0: Αυτό τώρα τι είναι τώρα, δεν ξέρω τώρα, μπορώ να το εξηγήσω.
1: 11 εγγόνια στράτο και δεν τα γνώρισε τα εγγόνια του. Αυτό είναι τραγικό.
0: Βέβαια είναι τραγικό.
1: Πολύ τραγικό.
0: Επιλογή του δεν ήταν.
1: Γιατί τα εγγόνια είναι συνέχειά σου, ξέρεις
0: δεν θες. Δεν ήταν επιλογή του, δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τραγικό.
0: Βέβαια, εννοείται ότι είναι τραγικό και για αυτόν και για τα παιδιά.
1: Είναι τραγικό και τα παιδιά του παρόλα αυτά. Που η Ελένη, η φίλη μου, τον έκανε και το μνημόσυνο τα 40 που λέμε, γιατί η γυναίκα του, η δεύτερη, είχε πεθάνει. Αυτός πέθανε στην Ελλάδα, anyway, και τα παιδιά του, τα αγόρια του, ήταν στο μνημόσυνο και τους στήξε πολύ ο θάνατος, παρόλο που δεν τον βλέπαν τον μπαμπά τους, τον αγαπούσανε. Αλλά αυτός αποδείχτηκε ότι δεν τα αγαπούσε ενάς τα παιδιά του, ούτε τα εγγόνια του. Είχε χρόνια να τα δει. Δεν είναι τραγικές. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τραγικές.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα ο Κάρολος. Η Νταϊάννα έφυγε 37 χρονών κοπέλα.
0: Καλά, αυτή είναι τραγική γενικώς.
1: Τη φάγανε, anyway. Την Νταϊάννα τη φάγανε. Λοιπόν, και αντί να τα αγκαλιάσει τα παιδιά του με στοργή σαν πατέρας, τώρα το παιδί του αυτό πήγε και στην Αμερική. Δηλαδή, να μην το δέχεται στο παλάτι, γιατί αυτός θα καθαρίσει τον παλάτι, αυτός θα μαγειρέψει. Έχει υπηρέτες να τα κάνουν τα πάντα, δηλαδή δωμάτια δεν έχει. Είναι ο εγωισμός. Γιατί αντί τα παιδιά του να έχουν μούτρα, κρατάει μούτρα αυτός. Αυτή τον φάγανε, η βασιλική οικογένεια. Κάποιος από αυτούς την έφαγε την Νταϊάννα. Δεν ήταν έξυπνη την Νταϊάννα ο θάνατος. Εντάξει, και αντί τα παιδιά του να κρατάνε μούτρα. Κρατάει ο Κάρολος τώρα στάση το γιο του. Σοβαρά μιλάς. Όχι ρε παιδιά, δεν το δέχομαι αυτό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό. Χάσαν τη μάνα τους τόσο νέα τα παιδιά, μεγαλώσαν χωρίς τη μανούλα τους. Και αυτός αντί να τα αγκαλιάσει το παιδί, ότι εντάξει, ο Χάρης είναι ατίθασος. Και τι να κάνουμε. Όλα τα παιδιά δεν είναι άγια. Θα βγει και ένα παλαβό. Και τι έγινε. Παιδί σου είναι στο κάτω-κάτω, δικό σου παιδί είναι. Γιατί να φερθείς έτσι, να το αγκαλιάσεις το παιδί. Γιατί όταν φέρεσαι έτσι θα το κάνεις χειρότερα. Δεν έτσι, δεν στράτω, μιλάω καλά.
0: Σίγουρα, ναι, εντάξει, σίγουρα. Τώρα μιλάμε όμως για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα συνέντευξη. Τους ενδιαφέρει μόνο το στέμα, η περιουσία και...
1: Ολοκύθια, δεν κοιτάει
0: η εικόνα.
1: Που έχει γεράσει και πέρασε και καρκίνο. Δηλαδή πόσο νομίζεις θα δεις αυτός. Μια μέρα θα τον φυτέψουν κι αυτόν όπως όλοι μας. Όλοι μας θα πούμε μες στη γη μια μέρα. Πρέπει να σκεφτόμαστε τα έργα μας, ειδικά στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους συγγενείς μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους, να είμαστε σωστοί ρε. Ειδικά στα παιδιά μας. Δηλαδή έλεος. Αυτό ανεπίτρεπτο είναι. Ανεπίτρεπτο. Τα πλήγωσε τόσο πολύ τα παιδιά του, τόσο πολύ που τα πλήγωσε και ακόμα τα πληγώνει. Τι να το κάνω να είσαι βασιλιάς στράτου μου και να είσαι σαν και αυτόνα. Άστι. Είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ λυπηρά καταρχάς. Είναι πάρα πολύ λυπηρά. Μόνο που τα ακούς λυπάσαι, στεναχωριέσαι με αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πρέπει να συγχωράμε τα παιδιά μας και να τα αγαπάμε. Γιατί αν δεν τα συγχωρέαμε εμείς τα παιδιά, ποιος θα τα συγχωρήσει, στρατό μου?
0: Αυτοί λέει δεν πεθαίνουν, λέει ο Νίκος. Αυτοί δεν πεθαίνουν.
1: Βρικολογιάζουν.
0: Έτσι λέει.
1: Καλά ο Νίκος. Άσε, για τη Βασίλισσα λέει ότι δεν πέθανε. Anyway, σας αγαπώ όλους. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, αν και δεν είναι υπέροχος ο καιρός, αλλά
0: έχει κρύο.
1: Και να κάνουμε μόνας. Αυτοί που φεύγουν για Ελλάδα, καλά κάνουν να πάνε να ευχαριστηθούν και μπάνια και ζέστη.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Θα περάσει ακόμα 1,5 μήνα. Θα περάσει και ο χειμώνας. Τι να κάνουμε. Θα φύγει το καλοκαιράκι και πάλι από την αρχή. Εμένα ξέρεις τι μου πειράζει, ρε Στράτο. Αργά είναι να ξημερώσει. 7 η ώρα και είναι σκοτάδι. Εγώ ξυπνάω από τα μαύρα χαράματα. Λοιπόν, το μόνο που μου αρέσει είναι το όταν ξημερώνει, αυτά τα χρώματα που παίρνει ο ουρανός είναι φανταστικά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι σίγουρα, εντάξει. Είναι ωραία.
1: Με πειράζει επίσης που βραδιάζει νωρίς. Άμα βραδιάσει νωρίς, τι να κάνεις μετά. 6 ώρα και είναι βράδυ. Αυτό με πειράζει το χειμώνα.
0: Ναι, είναι λίγο, εντάξει, μαζεύεσαι πιο νωρίς γενικά.
1: Είναι εδώ το καλοκαίρι, παιδί μου, 9 η ώρα και είναι θεού χαρά. Είναι μέρα. Έχει μια μέρα ολόκληρη να κάνεις πράγματα. Anyway, θα περάσει και αυτό όπως όλα περνάνε στη ζωή. Σας αγαπώ όλους, να έχετε
0: να είστε καλά, ρε Τούλα μου, σε ευχαριστώ.
1: Πολλά φιλάκια στον Νικολάκη. Καλούς δρόμους να έχει, να προσέχει στον δρόμο.
0: Προσέχει, είναι καλός.
1: Να προσέχει, να είναι καλός, να είναι προσεκτικός. Γιατί στον δρόμο, λίγο να σου φύγει η προσοχή, γίνονται πολλά. Και με τις λακκούβες, ρε Στράτο. Δηλαδή, είναι φοβάσαι να οδηγήσεις.
0: Με τις λακκούβες.
1: Λακκούβες, ειδικά το βράδυ, τι να σου πω. Είναι ορισμένα τμήματα του δρόμου που έχουν τόσες λακκούβες. Το Vic Roach τι κάνει, ρε. Δεν τα βλέπει αυτά. Να φοβάσαι να οδηγήσεις, ρε, το βράδυ. Τι να πω, ρε. Και στο freeway με έχει τύχει να μπω σε λακκούβα, ρε. Το πιστεύεις, στο freeway.
0: Πώς δεν το πιστεύω, όλα τα πιστεύω πλέον.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πώς γίναμε έτσι. Τριτοκοσμική η χώρα τι κάνει.
0: Καλά, τριτοκοσμική δεν έγινε, τέλος πάντων.
1: Με αυτές τις καταστάσεις στους δρόμους τι είναι. Η Ελλάδα έχει πιο καλούς δρόμους τώρα.
0: Σιγά μην έχει καλύτερους δρόμους.
1: Γιατί η Εγνατία τι είναι.
0: Καλά, δεν μιλάμε για τα freeway. Αυτά είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Μπαίνεις στην Εγνατία εδώ και χαίρεσαι στην οδηγάζερε. Εδώ μπαίνεις στο freeway και φοβάσαι τις λακκούβες. Μην σου τύχει καμία. Σοβαρά μιλάς. Δεν ξέρω τι φταίει. Λυπάμαι πολύ που καταντήσαμε έτσι. Οι Μελβούρνοι τη κατάντησαν έτσι. I don't know. Anyway, καλό απόγευμα σα, Δάλη.
0: Γεια σου, ρε Τουλά μου, να είσαι καλά.
1: Γεια, yeah, bye.
0: Επίθεση!

Καλημέρα στον Ευάγγελο, τον Μπλοκαμά. Και εσένα, συγκινήθηκες κι εσύ, και εγώ συγκινήθηκα. Έκλαψα και λίγο με το Χάρη τώρα, με το δράμα που ζει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το ξεπεράσει, ρε Ευαγγέλη.

0: Ταρνί. Τιμωρήθηκαν λοιπόν οι Αμερικάνοι.
1: Όλα τα ψέματα.
0: Από το Βέλγιο. Το πήραν και λίγο πατριωτικά με αυτό που κάνει ο Τραμπ. Πάντως η αλήθεια είναι δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αυτή η αλαζονία που έχει αυτός ο άνθρωπος, το παιδί μου, είναι απίστευτη, έτσι. Ακόμα και στο παγκόσμιο κύπελο θεώρησε ότι μπορεί να επέμβει και να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα που είχε παίχτησε από την ομάδα των ΗΠΑ. Φυσικά τεράστιο φάουλ από τη FIFA που δέχτηκε και απέσυρε ουσιαστικά την κόκκινη κάρτα, αλλά να παίρνουν κάποια μαθήματα ώστε το παγκόσμιο κύπελο να μην ξαναγίνει στις ΗΠΑ. Είναι μια κατάσταση η οποία οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτά τα break που κάνουν και καλά για να δροσιστούν οι παίχτες, τα κάνουν για διαφημιστικούς λόγους. Να σας θυμίσω και ότι οι Αμερικάνοι είχαν προτείνει να παίζεται αγώνας με 4-25 λεπτά. Δηλαδή να ήταν 100 λεπτά ο αγώνας, ώστε να έχουν, πώς είναι στο NBA, να έχουν διαφημιστικά ανάμεσα στα 25 λεπτά. Όλα για το χρήμα, όλα για το marketing, αλλά χάνει τη ουσία που έχουμε αγωπήσει τόσο πολύ σε αυτό το άθλημα. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Όχι ότι ήθελα να περάσουν φυσικά οι Αμερικανοί, ούτε τους υποστήριξα ποτέ, αλλά ήταν ένας λόγος παραπάνω με αυτό που έκανε ο Τραμπ, ώστε να αποκλειστούν. Και ευτυχώς αποκλειστήκαν.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Πώς ρε κύριε Κώστα εδώ πέρα να ζητάει ο κόσμος να
2: we love it.
0: Καλημέρα και θα το βάλει το τραγούδι του Διονυσίου «Γυναίκα μου». Ωραίο. Κοίτα όμως και ο Μπάρι Γουάιτ δεν είναι ατμοσφαιρικός για τη γυναίκα. Είναι Αμερικάνος όμως, δεν ξέρω αν...

Πάντως στα στενά του, στο στενό του Ορμούς, εκεί η φρουρή της Επανάστασης εκτόξε ένα πυράβλους κατά εμπορικών πλοιών. Έτσι είναι οι ΗΠΑ. Πάμε να δούμε λίγο και το διεθνή χώρο. Ανησυχία των ΗΠΑ για τη δοκιμή του κινέζικου βαλιστικού πυράβλου που σας είπα πριν. Η Ουάστιγκτον έγινε για μερικές ώρες η πιο μολυσμένη μεγάλη πόλη στον κόσμο μετά το σώμα τα 850.000 πυροτεχνήματα. Oh, no, αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής στέφρας από την Έτνα. Τουλάχιστον 3.500 έχουν φτάσει οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα και θα μεγαλώσουν κι άλλο άμα κρίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί

Είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εχθές στην κηδεία του Αγιατονάχαλη. Είχαμε νέοι όπου έφτασε στην πόλη όπου θα ταφεί.

0: Σας έλεγα λοιπόν πριν για την Χαμάς που παραιτήθηκε από τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες στην εξουσία. Είκοσι έτη λοιπόν κυριαρχία της Χαμάς στην περιοχή, η οποία αρχικά είχε καταλάβει την εξουσία επί της αντίπαλης Παλαιστινιακής Παράταξης Φατάχ το 2007. Δεν χρειάζεται να σας πω τι έχει γίνει από εκεί και πέρα με τις επιθέσεις με στόχο το Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι η πιο έτσι σημαντική κλιμάκωση ήταν το 2023, όλοι το θυμάστε, που προκάλεσε ο θάνατο περισσότερο από 1.000 Ισραηλινών πολιτών, ενώ περισσότερο από 205 εχμαλωτίστηκαν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε και εμπιστοσύνη στα λεγόμενα αυτών των ομάδων, αλλά είναι λίγο περίεργο να έτσι απαραίτητονται μια στιγμή στην άλλη. Έλα και Θωμά.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεσαι, καλά?
0: Καλά είμαι.
1: Να σε πάντα καλά. Λοιπόν, είδα ένα όνειρο να το πω. Να το πω το όνειρο σήμερα ή αύριο.
0: Να το πεις, πες.
1: Λαβαίνω.
0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, ήταν
0: ένας γάιδαρος με μεγάλη αυτιά. Όχι.
1: Ένα παιδί, δηλαδή παιδί, μπορεί, δεν ξέρω, ηλικία, ας πούμε, ένας νεαρός και μια κοπελίσσα. Μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί 25-30 χρονών, δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Την ηλικία τους, όνειρο είδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και νόμιζα ότι ήταν Ινδιάνοι, δηλαδή. Ινδιάνοι.
0: Από την Ινδία ή Ινδιάνοι από την Αμερική? Ας με τα φτερά.
1: Στο σπίτι μου είχαν έρθει, αλλά.
0: Ναι, σε συγγνώμη, είναι διαφορετικό το όνειρο. Και στο μάμα είναι Ινδιάνοι από την Ινδία, που σου λένε εδώ Ινδιάνοι, ή Ινδιάνοι από τις Ηνωμένες, αυτή με τα φτερά είναι άλλη, αλλάζει.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Τι, είδε το μαύρο βέλο, το κόκκινο φτερό, ξέρω εγώ, τι είδε?
1: Όχι, όχι, ήταν επειδή ήταν μελαχρινή, νόμιζα ότι ήταν Ινδιάνοι.
0: Και άμα ήταν από το Μενίδη.
1: Ναι, δεν ήξερα αν ήταν Ινδιάνοι.
0: Τώρα και εγώ τι να πατήσω, άμα δει δηλαδή Ρωμά, άμα δει Ινδιάνοι.
1: Τι έγινε? Είπα εγώ στα αγγλέζικα, είσαι τυχερός που γνώρισε μια τέτοια κοπέλα όμορφη. Λοιπόν,
0: η άλλη δεν ήταν Ινδιάνα?
1: Δεν ήταν Ινδιάνα, ενώ μιλούσε ελληνικά φαρσί.
0: Ναι.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Η άλλη ή ο άλλος?
1: Η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Μίλησα μετά εγώ με την ίδια και μιλούσε πολύ καλά ελληνικά. Καταλαβαίνεις τώρα?
0: Ναι.
1: Είχα ένα παλάτι, ένα σπίτι παλάτι, και ήταν από την άλλη μεριά στο μπαλκόνι και την ξαναείδα εκεί. Λοιπόν, έγραψα ένα τραγούδι για παλάτι, αλλά έχω ένα καινούργιο τώρα. Για πες μου τι εννοεί με αυτό.
0: Ποιο από εμένα έχει μπερδέψει τώρα? Είδες ένα, λες, μια Ελληνίδα που ήταν μαύρη, έναν μαύρο που ήταν Ινδιάνος?
1: Όχι, ήταν μαύρη, μελαχρινή.
0: Τι σου κάνανε κάτι, είδες κάτι άλλο?
1: Ινδιάνα, υπολόγισα στο μυαλό μου. Αλλά δεν ήταν Ινδιάνα, γιατί μίλησε τα μελαχρινή ήταν. Αλλά με μίλησε τα ελληνικά φαρσί. Γι' αυτό λέω, Ελληνίδα ήταν.
0: Τι να σου...
1: είναι το όνειρο?
0: Δεν ξέρω, δεν είναι. Με σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτή τη φορά.
1: Δεν μπορείς. Λοιπόν, εμείς που αγαπάμε και ακούμε το ρυθμό, αιώνια θα ζήσουμε στον πλανήτη αυτό.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει το καινούργιο?
0: Το καλό, τέλειο.
1: Τη στιγμή. Εμείς που αγαπάμε και ακούμε το ρυθμό, αιώνια θα ζήσουμε στον πλανήτη αυτό. Αιώνια θα ζήσουμε στον πλανήτη αυτό. Θα ακούμε τα τραγούδια μας με γλέντι και χορό. Θα ακούμε τα τραγούδια μας με γλέντι και χορό. Θα λέμε καλημέρες με χίλιες αγαπώ. Θα λέμε καλημέρες με χίλιες αγαπώ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το ρυθμό.
0: Πολύ καλός. Να είσαι καλά, κύριε Θωμά.
1: Καλό.
0: Καλό, καλό.
1: Στα γρήγορα. Έχω αύριο ένα, ναι. Έχω γράψει ένα για σήμερα, θα το έλεγα, αλλά θα το πω αύριο καινούριο.
0: Ναι.
1: Χθεσινό είναι. Σας αφήνω, γεια σου και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ο Βαγγέλης λέει όντως οι λακκούβες. Σταμάτα ρε Νίκο. Αφήστε. Όντως οι λακκούβες λέει στους δρόμους είναι τεράστιο πρόβλημα. Κατέβηκα στο Ρόσμπαν λέει ο Βαγγέλης για τετραήμερο και η εφαρμογή Waze κάθε 500 μέτρα πάνω στο freeway με προειδοποιούσε για λακκούβα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, λέει, πόσες λακκούβες υπάρχουν. Υπάρχει και σελίδα στο Facebook πάνω σε αυτό το θέμα. Μου βγήκε, λέει, αποτύχει χθες. Η κυβέρνηση της Βικτόριας είναι απούσα σε αυτό το θέμα και δεν τους καίγεται καρφί.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό. Τουρουρουρου.
0: Για σένα το λέει και η Θωμά. Γι' αυτό βάλανε λέει το hydration break που γίνεται γύρω στο 24 λεπτό. Βάζουν διαφημίσεις εκείνη την ώρα. Το ότι διαλύουν το ρυθμό του παιχνιδιού δεν πειράζει. Όχι, δεν τους πειράζει. Επό να τους πειράζει αυτούς. Αυτοί έτσι είναι. Εδώ άλλος έκανε. Μπήκε στη μέση για να πάρουν την κόκκινη πίσω. Δεν ξαναγίνει αυτό.

Λοιπόν, να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μπορεί έξω να είναι μουντάδα, αλλά εμείς να χαμογελάμε, γιατί έτσι φτιάχνει η μέρα με το χαμόγελο. Να περνάτε καλά. Μεγάλη προφήρηση για εγώ Τζανόπουλο σήμερα στις 7. Ακού να δεις τα παιδιά μας. Εμείς θα μου πάλι αύριο την ίδια ώρα. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
1: Γιατί
0: θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι τη Ελλάδα είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Μου δώσες θέμα δυνατό και καναστάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Από πάντως όταν είχα πάει στη Γιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγες?
2: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σάββατο Κυριακό σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακού.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου. Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
1: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Παντοψινάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγαν, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πώς το κάνεις.
0: Τι να πώς το κάνεις. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: χρειάζομαι.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Καλοκαίρι καυτό, τρελές διακοπές. Στις καρδιά στο παλμό, χόρεψε όπως θες.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρρεώτικα.
1: Είναι επιρρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις εσύ,
0: αμαρτία, εκεί, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio. Yes,

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Ψήλα.
0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ελεύθερα πέρα.
1: Άδικο.
0: Με το καρδία να την ημανάδες. Εσύ να τα πεδόπα τους η θάλασσα.
1: Άδικο να μ' ανέξω.
2: Χωρίς νερό, χωρίς βαδί, τα μωρά του.
0: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
3: Άδικο αίμα.
1: Άδικο.
4: Πολλά άδικο αίμα.
2: Άδικο.
5: Ακούς τα καλύτερα.
6: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: σου.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Φτάμενο δίσκο είναι. Άιντε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια Πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
2: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
2: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ωρε φίλε, ωραίο.
1: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
3: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
2: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
3: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
2: Για πες.
3: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
2: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
4: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
5: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
2: Άλλος κουμπάρος,
4: νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
6: Πώς το καταλάβατε.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ειλικρινά, δεν θα υπάρχω πια για σένα πουθενά.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
5: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλό

0: υπάρχουν κάτι δίλτο.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας,
1: ναι,
0: από το κινητό, ναι, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι,
1: ναι,
0: να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Έχω πάει σοκ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα,
1: ναι,
0: ταξίδι,
1: ναι,
0: και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάνι νερό και να στρώσετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Most Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
9: Ρυθμός Radio.